κλείσε μέσα στα μάτια σου που τα χωρανώ. Κλείσε

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

μες τις νύχτες σου, τις καληνύχτες σου, χάθηκες μες στη βροχή. Άφησες μία φωτογραφία για να μιλάμε μαζί. Ό,τι παράτησες είναι όπως τ' άφησες, όλα είναι ίδια εδώ. Όλα βουλιάζουνε, όλα ρημάζουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ. Γύρω μου πρόσωπα, κρύα και πρόσωπα, απελπισμένες σιωπές. Χάρτινα άσματα, ροκ αποσπάσματα, απεγνωσμένες φωνές. Βράδια ανόητα, πάντα αυτονόητα, χάνονται μες στον καπνό. Όνειρα ήπια, χρόνια ερήπια, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ.

0: για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι που κάποτε πένε βαθιά.
1: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του Ινκεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Ινκεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γυροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Η ώρα στον Ινκεφαλονιά 89,2 είναι 8. Ινκεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: ακόμα δυνατότερο αέρα. Ήρθανε τα Καναντέρ να βοηθήσουν, αλλά δεν μπορούν με τίποτα. Έχει τρομερό αέρα.
1: Καίγονται σπίτια, υπάρχει...
0: Όχι, δεν έχουμε, δεν έχουμε, εκτός από μια κατοικία στην χειρονομή.
1: Ναι.
0: Τώρα εικόνα στη Δοβρένα δεν έχω, αλλά πριν από λίγο που μίλησα με τον κύριο Δήμαρχο, μου είπε ότι δεν έχουν τέτοια ζητήματα από εκεί.
1: Ναι, ναι, νωρίτερα συνομιλήσαμε και με τον κύριο Μπούγια, τον συνάδελφό σας εκεί της Δομβρένας. Και μας είπε ότι όχι, δεν υπάρχει τέτοια καταγραφή, αλλά ότι είναι δύσκολη η κατάσταση, η άνεμη είναι πάρα πολύ δυνατή, παραμένει δηλαδή αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει πολύ έντονος καπνός που εμποδίζει την ρήψη του νερού από τα πτυτικά μέσα, κύριε Πρόεδρε.
0: Είναι δυνατός ο αέρας, πολύ δυνατός ο αέρας. Εδώ πρέπει να έχουμε πάνω από 10 μποφόρ. Ήρθανε τα Καναντέρ 4, Καναντέρ 5, μετά ήρθανε και τα πιο μικρά τα αεροπλάνα, τα οποία και αυτά προσεγγίσανε, αλλά από ό,τι έμαθα δεν μπορέσαν να ρίξουν προς τη Δοβρένα. Βέβαια εκεί υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ανακόψανε τη φωτιά έξω από το χωριό.
1: Σε εσάς δεν υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, πώς πάει εκεί?
0: Τα δύσκολα έχουν περάσει για την ψυχονομή. Έχει σβήσει φωτιά στην άκρη του χωριού, ας το πούμε, από εκεί που μας ήρθε.
1: Α, και πηγαίνει η φωτιά δηλαδή προς τη Δοβρένα πάλι?
0: Ναι, πέρασε η φωτιά από την ξηρονομή, πήγε προς Δοβρένα. Τα μέτωπα ήταν το ένα μετά το έρχονταν.

0: Τώρα βλέπουμε και να το πούμε κιόλας, στο Πόρτο Γερμενό, στη απευθεία σύνδεση, καίγεται ένα σπίτι, καίγεται μια οικία, κύριε Πρόεδρε.
1: Μάλιστα.
0: Το βλέπουμε δηλαδή στις εικόνες από την κρατική τηλεόραση. Άρα πρέπει να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα η πολιτεία, το αρμόδιο Υπουργείο, ο ΕΛΓΑ, για να αρχίσει να μπαίνει στη διαδικασία των αποζημιώσεων, διότι από τη στιγμή που έχουν καεί τόσα πολλά ελαιόδεντρα, σημαίνει ότι η φετινή παραγωγή πάει στο βρόντο.
1: Όχι μόνο η φετινή. Μιλάμε για. Δεν ξέρω αν αυτά τα δέντρα θα ξαναγίνουν αυτοί οι ελαιόνες πλέον.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν ξέρω.
0: Σωστό.
1: Οι ελιές έχουν καεί ολοκληρώς, δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα από τις ελιές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πρέπει να ξαναφυτευτούν από την αρχή, το οποίο είναι πολύ δύσκολο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, από ό,τι γνωρίζω, ο Δήμαρχος έχει κινήσει τη διαδικασία να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να τρέξουν οι διαδικασίες. Και από εκεί πέρα θα δούμε.
0: Είμαστε δίπλα σας, να ξέρετε, και θα φωνάζουμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο του Real FM να έρθουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τα κλιμάκια, όπως ήθιστε, να κάνουν τις καταγραφές για να μπορέσετε, διότι εντάξει, εσείς βλέποντας την καταστροφή που έχει αφήσει αυτή η πυρκαγιά πίσω της, το μυαλό σας είναι ήδη στην επόμενη μέρα και πολύ σωστά είναι στην επόμενη μέρα.
1: Βέβαια. Κύριε Παπαδάκη, στην επόμενη μέρα είναι τώρα, άλλο τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Ποιο είναι τώρα το κλίμα εκεί στην περιοχή σας και το λέω από ποια άποψη. Αισθάνεστε ότι λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός αλλά ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες ή τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα.
1: Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Η πυροσβεστική έκανε τα πάντα. Εγώ ήμουν δίπλα εκεί, εθελοντές, ταχτέρ, βιτία από την περιφέρεια, πολιτική προστασία, βιτία του Δήμου, ήρθανε βιτία από το Δήμο Διστόμου Αράχοβας με τον Δήμαρχο τον Γιάννη Σταθά. Έμαθα ότι είχε έρθει και ένα βιτίο από το Δήμο του Αγίου Κωνσταντίνου. Υπήρχε τεράστια κινητοποίηση. Ήταν όμως άνηση η μάχη. Ήταν άνηση η μάχη. Εδώ για μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Πραγματικά, κύριε Κεφαλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Ο Στάθης Κεφαλάς, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ξηρονομής. Είδατε ότι οι άνθρωποι αυτοί, επειδή με τη γη ασχολούνται, με την αγροτιά μας, εκτός του ότι πονάει η ψυχή τους που βλέπουν τα δέντρα τους να καίγονται, πρέπει να σκεφτούν και την επόμενη μέρα. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Ότι δεν θα έχουν παραγωγή, έχουν καεί τα δέντρα τους. Τεράστια καταστροφή σε ελαιόδεντρα. Μας το είπε λίγο νωρίτερα και ο κύριος Μπούγιας, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Δομβρένας. Μας το επισήμανε και ο κύριος Κεφαλάς, όπου προσέξτε, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Ξηρονομής, επειδή η φωτιά έχει φύγει και κατευθύνεται πάλι προς Δομβρένα, όπως μας είπε, βλέπουν πίσω τους την καταστροφή που άφησε αυτή η πυρκαγιά. Κάηκαν και ζωάκια, δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να τα πάρει από τη στάνη του. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο, η πολιτεία θα πρέπει να ενσκύψει πάνω σε αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στη συγκεκριμένη και στη συγκεκριμένη περιοχή. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Η κυρία Σόφη Μαραγκίδου, τι κάνετε κυρία Μαραγκίδου? Καλό μήνα Σπύρο, Μαρία και Εύη. Καλό μήνα να έχουμε κυρία Σόφη μου, κυρία Μαραγκίδου. Πρέπει να σας πω, εντάξει, δεν έχω παράπονο. Είμαι ανάμεσα σε δύο γυναίκες τις οποίες υπεραγαπάω, τη Μαρία τη Χριστοδούλου και την Εύη την Βουγιουκλιώτη. Η Μαρία για μένα είναι το πρώτο πρόσωπο ουσιαστικά με το οποίο συνεργάστηκα όταν πάτησα το ποδάρι μου πριν από 3 χρόνια. Έχουν περάσει η Μαρία. Ποιος τα μετράει, μωρέ, ποιος τα μετράει? Το χρόνο θα δώσουμε πανελλαδικές, μην ανησυχείς για τίποτα. Ήταν το πρώτο πρόσωπο και μου πήγε πολύ γουρλίδικα, οφείλω να πω. Τώρα για την Εβάρα μας τι να πούμε. Μέχρι και κουλουράκια μου είχε φέρει σήμερα. Μέχρι και κουλούρια. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Η Παναγιά ας βοηθήσει τους συνανθρώπους μας, λέει η κυρία Μαραγκίδου, που αυτές τις μέρες περνούν δύσκολα και ας έχει στο πλάι της τους 3 άτυχους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Ήταν το τραγικότερο όλων αυτό το οποίο συνέβη, με τους 2 πυροσβέστες στο Ρέθυμνο και τον 3ο πυροσβέστη εκεί στο Γήθιο, στα δικά μου τα μέρη, από την Ετωλοακαρνανία ο 27χρονος. Ο Βασίλης μου γράφει: καλημέρα σας. Φεύγοντας από την Αθήνα προς Πάτρα, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, ο καπνός μεγάλης φωτιάς έχει κάνει έντονη την παρουσία του. Διερχόμαστε από έντονο σύννεφο καπνού και οσμή καμένου. Δυστυχώς. Καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Βασίλη.

Γενικότερα, εφόσον η εικόνα φεύγοντας από την Αθήνα προς Πάτρα, και πρόσεχε, διότι θα πάμε και στο Αίγιο, υπάρχει άλλο μέτωπο εκεί. Το οποίο και αυτό το μέτωπο, από ό,τι μας είπε ο κύριος Τσίγκας, παραμένει δύσκολο. Θα συνομιλήσουμε και με τους, και με τους ανθρώπους εκεί, να κλείσουμε έτσι όλο το κομμάτι της ενημέρωσης που αφορά στη φωτιά. Έτσι θα συνεχίσουμε τώρα, μην γελιόμαστε τώρα, όλα τα υπόλοιπα είναι σε δεύτερη μοίρα. Καλημέρα σε όλους. Γεια σου ρε Σωτήρη, ο Τριφυλάρας ο Σωτήρης. Καλημέρα Σπύρο, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα, εάν μας λυπηθεί η Παναγιά. Εντάξει τώρα μην αυτό παιδιά, εντάξει, είναι μια μέρα που λες βόηθα Παναγιά μου. Βόηθα Παναγιά μου, για να μπορέσουμε να πούμε δόξα τω Θεώ. Σπύρο λέει 13 χρόνια αφού γεννήθηκε ο Γαβριήλ μου, κάθε πρωί κάνω το σαυρό μου και προσεύχομαι για τα παιδιά μου και για όλα τα παιδάκια του κόσμου και πολύ καλά κάνεις. Τρεις μέρες τώρα, κάθε φορά βάζω στην προσοχή μου, στην προσευχή μου τα παρακάλια στην Παναγιά να προσέχει αυτούς τους ήρωες που παλεύουν με το θάνατο. Στο δάσος Χαϊδαρίου εχθές από θαύμα γλιτώσαμε, κουράγιο αδέρφια. Ναι, το συζητήσαμε κιόλας αυτό με τον κύριο Τσίγκα λίγο νωρίτερα, γιατί εντάξει είναι δευτερευούσης σημασίας, νομίζω το καταλαβαίνετε, για να ασχοληθούμε για την επόμενη μέρα από τη φωτιά εκεί στο Χαϊδάρι και στον Ασπρόπυργο. Το σημασία όμως έχει ότι ξεμπλέξαμε γρήγορα από εκείνο το μέτωπο. Γιατί αν δεν ξεμπλέγαμε γρήγορα από εκείνο το μέτωπο, τότε ο Θεός θα έπρεπε να βάλει όχι απλά το χέρι του, θα έπρεπε να βάλει και τα δύο του χέρια. Λοιπόν, και να χτυπήσουμε ξύλο. Από εκεί και έπειτα το ίδιο κάνω και εγώ, πρέπει να σου πω Σωτήρη μου, για τα παιδιά μου, γενικότερα για τους ανθρώπους που έχω γύρω μου. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να προσέχουμε τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, για να μας προσέχουν και αυτοί. Όχι με την έννοια του Δούνε και Λαβίν προς Θεού, σε καμία των περιπτώσεων. Με την έννοια της της αγάπης ως προς τον άνθρωπο, ως προς τους ανθρώπους που έχει ο καθένας δίπλα του. Μην ξεχάσει η κυβέρνηση, μου γράφει ο Μιχαήλ, να αναγνωρίσει την προσφορά των πυροσβεστών με τη γνωστή καλή μέθοδο που άριστα γνωρίζει. Φαντάζομαι Μιχάλη μου ότι το λες έτσι και με σκοπτική διάθεση. Εγώ, μου στέλνεις και την φωτογραφία. Αυτό το οποίο θα πω είναι το εξής. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή στο μέτωπο και δίνουν μάχη με τις φλόγες, θα έπρεπε να αμείβονται καλύτερα. Αυτό που κάνουν δεν πληρώνονται με τίποτα. Δεν πληρώνεται με τίποτα. Από την άλλη όμως, αυτό το οποίο δεν πληρώνεται με τίποτα, δεν μπορεί να πληρώνεται και με πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς. Γιατί και οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν. Λοιπόν, αυτά, ας μην, αρκετά βαριά είναι η μέρα, διότι υπάρχουν σε εξέλιξη αρκετά μέτωπα από τις πυρκαγιές, ας μην τη βαρύνουμε ακόμα περισσότερο. Πιστέψτε με, θα έχουμε το χρόνο όλο τον Αύγουστο να τα λέμε και να τα χώνουμε εκεί που πρέπει. Καλημέρα, καλό μήνα, μου γράφει ο Κώστας. Επειδή το προλαμβάνει, είναι σημαντικό, θα μάθουμε δημόσια πώς ξεκίνησαν οι φωτιές. Όταν έχουμε κάποια ενημέρωση, τη λέμε στον αέρα με τη μία. Όταν υπάρχει κάποια καταγγελία επίσης. Στην Πάρο δεν... θα σας τη μεταφέρω την είδηση. Γενικότερα τι έχει γίνει σε διάφορες περιοχές. Στην Πάρο παραδείγματος χάρη, η φωτιά λέει ξεκίνησε από το Χιτά. Προσέχθη ο... Μπουζουριάσανε τον δήμαρχο. Τον αντιδήμαρχο. Τον υπεύθυνο εκεί πολιτικής προστασίας, καθαριότητας. Γενικότερα τους πήγαμε, αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά έτσι πρέπει να λειτουργεί η δικαιοσύνη, έτσι πρέπει να λειτουργούν οι αρχές. Δεν έκανες τη δουλειά σου σωστά. Αν δεν την έκανες τη δουλειά σου σωστά, ποιος σου είπε ρε μεγάλε ότι εγώ θέλω να καώ εξαιτίας σου? Ο ανεύθυνος αυτός ο οποίος λέει έλα ρε παιδί μου, γιατί το έχουμε εμείς Ελληνάρες. Ελληνάρες, είμαστε πολύ περήφανοι και είμαι πολύ περήφανος που είμαστε Ελληνάρες. Αλλά έχουμε ρε παιδάκι μου μέσα στο μυαλό μας, όταν μας γυρίσει η ανάποδα, τα ξέρουμε όλα πρώτα απ' όλα. Ξεκινάμε από εκεί. Έλα μωρέ, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μου πει εμένα να μην κάνω θερμές εργασίες? Έλα μωρέ, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μου επιβάλλει πότε θα καθαρίσω ας πούμε το οικόπεδό μου? Εγώ ξέρω. Εγώ ξέρω. Ξέρω πότε φυτρώνουν, πότε ξεφυτρώνουν, πότε ξεραίνονται. Ξέρω πότε θα πιάσουν φωτιά, τα ξέρω όλα. Έλα μωρέ, τώρα που έχει έρθει ο κουμπάρος μου, έχουν έρθει φίλοι στο σπίτι.
να μην κάνουμε ένα μπάρμπεκιου. Η βλακεία απίθμενη, ανίκητη. Οι βλαμμένοι μεταξύ τους συνεννοούνται μια χαρά. Πάει ο κουμπάρος, κάνουμε μπάρμπεκιου, ναι, θα κάνουμε μπάρμπεκιου. Είναι αυτό που λέμε, οι βλαμμένοι. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που θα πει, όπα ρε μεγάλε, τι κάνετε. Έχει έξω 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, προσέξτε λίγο. Έτσι, τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο καιρός, λέει, σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική, 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Το κρατάμε το 8 μποφόρ, το κρατάμε. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε αγγίζει το 30 ράκι. Αγγίζει το 30 ράκι η θερμοκρασία. Έρχεται λοιπόν ο κουμπάρος με την κουμπάρα και τα παιδιά, έρχονται και άλλοι φίλοι στο σπίτι. Οπότε λένε το εξής. Έλα ρε παιδάκι μου, εντάξει, να κάνουμε ένα μπαρμπεκιού, κάτι. Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα γυρίσει να πει ότι με 33-34 βαθμούς Κελσίου και με 8 μποφόρια, πού πας ρε Καραμήτρο, πού πας. Και εσύ θέλεις, έχεις, επειδή θέλεις να την κάνεις την πιπιά. Ο διπλανός σου τι σου φταίει. Τι σου φταίει. Εχθές εκεί, προχθές μάλλον, στη γειτονιά, είπαμε με τη Μαρία λίγο να περπατήσουμε. Πήγαμε προς το βουνό. Πηγαίνουμε συνήθως θάλασσα, πήγαμε προς το βουνό. Γυρίζοντας, ήταν εκεί οι γειτόνισσες μαζεμένες. Μια φοβερή παρέα. Μια φοβερή παρέα. Τώρα πώς να το πω. Μια φοβερή παρέα γιαγιάδων. Έχουμε ξεπεράσει, γιατί εντάξει, είμαστε μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί στη γειτονιά. Έχουμε ξεπεράσει το τίνος είσαι εσύ. Και έχουμε μπει στη διαδικασία, επειδή γνωρίζουν ότι και οι δύο είμαστε δημοσιογράφοι, να μας ενημερώνουν για τα διάφορα. Α, αυτό εκεί που είναι ακούρευτο είναι του τάδε. Εκείνο εκεί το άλλο που είναι ακούρευτο είναι του τάδε. Έπρεπε να έχει έρθει ο δήμαρχος, λέει, να τα κουρέψει. Τι να πρωτοκάνει ο δήμαρχος. Τι να πρωτοκάνει η δημοτική αρχή. Δηλαδή, πόσα μηχανήματα πρέπει να έχει και πόσους ανθρώπους μπορεί να διαθέσει ένας δήμος για να καθαρίζει και τα οικόπεδα αυτών οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν τα έχουν καθαρίσει. Οφείλω να σας πω όμως ότι μέσα στην εβδομάδα εμφανίστηκαν τα μηχανήματα του Δήμου και τα καθάρισε. Έκανε ρεπορτάζ η Μαρία και λέει αυτά τα καθαρίζετε, αυτά είναι ιδιώτη. Και της λέει, εκεί ήταν και ο αντιδήμαρχος και της λέει το εξής, ναι. Αλλά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να καεί ο κόσμος. Απλά λέει, εμείς τα καθαρίζουμε και τους στέλνουμε το λογαριασμό μαζί με το πρόστιμο. Και πολύ καλά κάνουν, διότι υπάρχει και η προσωπική ευθύνη, υπάρχει όμως πάνω απ' όλα και η ευθύνη της πολιτείας. Αυτά. Έβαλες Μαρία και Μπλάντι. Εγώ σου φταίω τώρα. Δώσ' το.

στο άλλο μέτωπο, δεν φεύγουμε βεβαίως από το μέτωπο εκεί του Πόρτο Γερμενό, από το μέτωπο της Βιωτίας, της Αττικής, γιατί είναι στις παρυφές της Αττικής. Στο Αίγιο έχουν δώσει μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο εκεί στις νερατζιές της Αιγιάλιας προκειμένου να κρατήσουν το πύρινο μέτωπο μακριά από κατοικημένες περιοχές. Ισχυρή άνεμη και εκεί. Αυτό είναι το φαινόμενο το οποίο συναντάμε σε κάθε περιοχή που αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ανοιχτά και δύσκολα μέτωπα. Δώσε τη Μαρία λίγο ακόμα.

0: Επειδή στέλνετε μηνύματα. Ναι, ασφαλώς είναι αφιερωμένο το τραγούδι και στη Μαρία, η οποία είναι Ξανθιά, τη Μαρία τη Χριστοδούλου. Αλλά το τραγούδι Μαρία και Ξανθιά είναι και η γυναίκα μου και είναι και συνάδελφος. Και την ξύπνησα κιόλας και πρωί-πρωί. Τη λέω: κοίτα, άρχισε να μαζεύεις τίποτα. Όχι στο σπίτι, προς Θεού. Να μαζεύει πληροφορίες για να στέλνει, κατάλαβες. Την έχω βάλει στη διαδικασία. Δεν κατάλαβα, αρχισυντάκτρια. Αρχισυντάκτρια στο ένα κανάλι, αρχισυντάκτρια στη μία εκπομπή, στην παράλληλη από εδώ, από εκεί. Σε όλους δίνει ειδήσεις. Να μην δώσει και μια ειδησούλα και στον άντρα της, δηλαδή, που να πάρει ευχή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, προσπαθούμε λίγο να το διασκεδάσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, αλλά η εικόνα δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή. Επαναλαμβάνω, εκεί στο Πόρτο Γερμενό, προηγουμένως βλέπαμε και. Επειδή συνομιλήσαμε και με τον Κωνσταντίνο τον Μπούγια, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Δομβρένας, μας είπε την κατάσταση, πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολύ δύσκολη κατάσταση, έχει φύσει πίσω της απίστευτη καταστροφή, όπως μας περιέγραψε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ξηρονομής, ο κύριος Στάθης Κεφαλάς. Να πάμε όμως στο Αίγιο, διότι εκεί στην Δυτική Αχαΐα, όπου έχουν δώσει πολύ μεγάλη μάχη όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος είναι κοντά μας, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλή σας ημέρα. Εμείς είχαμε βέβαια τη μεγάλη φωτιά χτες από τα ξημερώματα μέχρι και το βράδυ. Είναι σε μια ύφεση, οριοθετήθηκε η περιοχή. Βέβαια τα πράγματα είναι ακόμα επικίνδυνα, με την έννοια ότι είναι πολύ δυνατή ακόμα η άνεμη,
0: ναι,
1: και δεν μπορεί να εφησυχαστεί. Αλλά είμαι σε μια καλύτερη κατάσταση από χτες, γιατί καταλαβαίνετε, χτες τρομάξαμε πάρα πολύ για τους οικισμούς και τους ανθρώπους.
0: Εδώ πρέπει να σας πω, κύριε Αλεξόπουλε, τρομάξαμε εμείς, διότι θυμηθήκαμε απευθείας τα περσινά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τα είχαμε συζητήσει κιόλας. Και μάλιστα, επειδή πέρυσι είχαν γίνει και πάρα πολλές αστοχίες, τις οποίες μας εσείς είχατε πει μες στον αέρα εδώ στο Real FM.
1: Χαίρομαι που το θυμάστε,
0: Δεν τα ξεχνάμε εμείς, δεν τα ξεχνάμε, κύριε Αλεξόπουλε, και πάντα κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Φέτος λοιπόν ήμασταν τυχεροί, το πρώτο που έκανα στις 5 παρά 4 το πρωί, να μιλήσω με τον κύριο Τουρνά και να του πω ότι πρέπει να έρθουν οπωσδήποτε με την αυγή εν αέρια μέσα και να αυξηθούν βέβαια οι δυνάμεις οι επίγειες. Κάτι το οποίο έγινε και ήμασταν τυχεροί, μπορώ να πω, γιατί δεν είχαμε άλλα γεγονότα
0: σε
1: μας ακριβώς. Και έτσι καταφέραμε και ελέγξαμε τη φωτιά. Πάντα είναι τα μέσα. Ο εξοπλισμός είναι αυτός που προσφέρει και ιδιαίτερα ο υπτάμενος, τα εναέρια είναι αυτά που σβήνουν τις φωτιές. Πήγαμε καλά. Βέβαια είναι ο Αύγουστος μπροστά μας, έτσι. Και να ξέρετε, και με την εμπειρία που έχω, έχω διαγνώσει ότι τώρα ξεκινάμε, δυστυχώς.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το επισημαίνουν και πάρα πολλοί ακροατές και ακροάτριες. Το προλαμβάνει. Πόσο σημαντικό είναι το προλαμβάνει.
1: Φέτος ήταν
0: πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά το θέμα είναι το εξής. Γιατί για να μην την ανοίξουμε έτσι και χάσουμε το στόχο. Σε σχέση με πέρυσι, φέτος τα πράγματα ήταν καλύτερα. Τι εννοώ? Σας δώσαν περισσότερα χρήματα για να μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά σας?
1: Δεν υπάρχει διαφοροποίηση.
0: Δεν υπάρχει
1: διαφοροποίηση. Τώρα, μην παίζουμε. Ωραία. Και πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να σταματήσει να είναι αρτηριοστηρωτικό. Δηλαδή, για να πάρεις μια άδεια από το δασαρχείο να κάνεις αυτό που βλέπει ένας απλός άνθρωπος, μια αντιπυρική ζώνη για το καλοκαίρι που έρχεται, χρειάζεται μήνες γραφειοκρατίας και διαπραγμάτευσης. Και την άλλη ώρα, τώρα τέτοιες μέρες, καίγονται άπειρα στρέμματα. Αυτό είναι υποκρισία και πρέπει το κράτος να καταλάβει ότι το προλαμβάνει σε αυτό το επίπεδο είναι. Δηλαδή, να ακούει την τοπική αυτοδιοίκηση, τις ανάγκες που υπάρχουν και να διευκολύνει. Εγώ διαθέτω τα μηχανήματά μου να ανοίξω ζώνες. Άφησε με να τις ανοίξω, γιατί έτσι κι αλλιώς θα καεί αυτός ο τόπος και όχι ζώνες θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχει ούτε δεντράκι. Αυτά πρέπει να τα διορθώσουμε. Είναι αυτονόητα που δυστυχώς σε άλλες χώρες γίνεται και εδώ δεν γίνεται.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Απλά την έκανα την ερώτηση περισσότερο ρητορική, διότι θα σας πω το εξής. Στη γειτονιά μου, εκεί στο Πορτοράφτη, κάποια οικόπεδα ιδιωτών ήταν ακαθάριστα.
1: Ναι.
0: Ήρθε ο Δήμος και τα καθάρισε.
1: Αυτό
0: εκεί θέλω να καταλήξω. Χρεώνεται ο Δήμος, στέλνει βέβαια το μπιλετάκι του λογαριασμού και το πρόστιμο, στο οποίο όμως δεν είναι σίγουρος ότι θα το πληρωθεί ποτέ.
1: Όχι, είναι σίγουρος ότι δεν θα το πληρωθεί.
0: Είναι σίγουρος ότι δεν θα το πληρωθεί.
1: Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό άλλαξε νομοθετικά μόνο από πέρυσι, κάτι το οποίο απλώς επιβαρύνει την αυτοδιοίκηση. Δεν είναι δηλαδή κάτι αποτελεσματικό. Μεταβίβαση ευθυνών είναι αυτό. Δηλαδή, ποιο θα πάει στον εισαγγελέα αύριο το πρωί, ρυθμίζει αυτή η διάταξη. Όπως καλή ώρα πήγε ο Δήμαρχος Πάρου. Λες και ο Δήμαρχος Πάρου ήταν αυτός που ήταν επάνω. Τέλος πάντων, είναι άλλη συζήτηση. Το ουσιαστικό είναι που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι έχουμε κλιματική αλλαγή. Εφόσον έχουμε κλιματική αλλαγή, θέλουμε διαφοροποίηση πολιτικών που τόσα χρόνια παραδοσιακά τις ασκούσαμε.
0: Το ακούμε 20 χρόνια όμως αυτό. Μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανάλογη προετοιμασία.
1: Ας κοιτάξουμε γύρω μας. Τι να πω, δεν ξέρω. Τι να σας πω. Τα ευρωπαϊκά, ας πούμε, δεδομένα σε σχέση με την αντιμετώπιση αυτής της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχουν νομοθετικά. Αυτό όμως πρέπει να συνοδεύεται αντίστοιχα με τους πόρους. Εμείς στο Ταμείο Ανάπτυξης τι εντάξαμε σε σχέση με αυτά? Δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία απλά τη βάζω έτσι στο τραπέζι για να κατανοήσουμε ότι το προλαμβάνει που είπατε είναι φυσικά το πιο ουσιαστικό, αλλά λείπει από το σχεδιασμό του ελληνικού κράτους.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Και το μόνο πράγμα το οποίο κάνουμε είναι να μαλλιάζει η γλώσσα μας και να τα φωνάζουμε, χωρίς όμως τελικά να βλέπουμε αποτέλεσμα.
1: Κάθε
0: αυτό
1: χρόνο,
0: είναι το θέμα.
1: Κάθε χρόνο, και το ένα θύμα, ο ένας πυροσβέστης που χάνει η οικογένειά του, αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να μην ξανασυμβεί στην Ελλάδα μας.
0: Με αυτή την κουβέντα θέλω να κλείσουμε, γιατί είπατε πραγματικά μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξόπουλε. Την καλημέρα μου, χαιρόμαστε που εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα από την άποψη της πυρκαγιάς. Ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλεξόπουλος, ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Λοιπόν, ο Πέτρος μου στέλνει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα όσον αφορά στους μετασχηματιστές της ΔΔΕ, η υπερκατανάλωση που κάνουν αυτούς τους πώς το λένε, αυτούς τους ενισχυτές να σκάνε στη μέση του πουθενά και δίπλα συνήθως υπάρχουν και ξερόχορτα, ή υπάρχουν μετασχηματιστές οι οποίοι είναι κακώς δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Δεν έχω συντηρηθεί σωστά. Προσέξτε τώρα. Ανήκει στη ΔΔΕ. Όλο το δίκτυο πλέον. Έχει αλλάξει η διαδικασία. Έχει αλλάξει τελείως η διαδικασία. Στο Ρέθυμνο είχαμε συλλήψεις του ΔΔΕ για τη φωνική πυρκαγιά. Είχαμε συλλήψεις. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕ Ρεθύμνου. Την Πέμπτη έγινε αυτό. Έτσι, στοιχεία, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στο πλαίσιο της έρευνάς τους για τη φωνική πυρκαγιά.
2: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
0: Είναι πολύ περισσότερος. Οι απαιτήσεις σε ρεύμα είναι πολύ μεγαλύτερες. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Να υπερθερμαίνεται όλο το σύστημα στην επαρχία. Γιατί το βλέπουμε και εμείς, ας πούμε. Εμείς είμαστε κάτοικοι του Πορτοράφτη. Είναι τελείως, πώς να το πω, διαφορετική η κίνηση στις καθημερινές και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται το Σαββατοκύριακο. Μαλιμπού γίνεται το Σαββατοκύριακο. Διαφημίσεις πρέπει να πάμε. Δικό σας, κυρία Χριστοδούλου.
2: Στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο τη Σίτζετ.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα τη Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρε.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
4: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Μας έχετε στείλει πάρα πολλές φωτογραφίες από την καταστροφή που έχει αφήσει πίσω της η πυρκαγιά σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Οι περισσότερες καταστροφές ασφαλώς είναι στο Ρέθυμνο αλλά και στο νομό Βιωτίας, από καρδιωτικές εικόνες, πραγματικά. 35 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Προσπαθούμε να περάσουμε από όλα τα σημεία της Ελλάδας, της επικράτειας, που είτε μένονται πυρκαγιές, είτε ευτυχώς η εικόνα είναι πολύ καλύτερη της κατάστασης, αλλά μας περιγράφουν αυτό το δυστοπικό τοπίο που έχει αφήσει πίσω της, που έχουν αφήσει πίσω τους οι φλόγες, η πύρινη λέλαπα, από όπου και αν πέρασε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ πραγματικά όλους εκεί τους τοπικούς άρχοντες και και στη Δομβρένα και στην... ένα λεπτάκι να μην κάνω λάθος τα ονόματα, και στην Ξηρονομή, γενικότερα στην Βιωτία, για την πολύ καλή ενημέρωση. Για να την ακούσετε κι εσείς, πολλοί ακροατές, ακροάτριες, μας στέλνετε φωτογραφίες, σας ευχαριστούμε. Πραγματικά σας ευχαριστούμε. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, όλοι αυτοί ακούγονται στον αέρα χάρη στην κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Αν θέλετε βέβαια να την εγκαλέσετε, που επιτρέπει να ακούγεται και η δική μου αγριοφωνάρα στον αέρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, και την ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ, διότι ολόκληρη παραγωγή κάνει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Και εντάξει. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Μηνύματα. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο. Στούντιο papakirialfm, studiopapakirialfm.gr είναι το mail μας. Και γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματά σας. Γεια σου Κώστα μου. Τώρα, εάν εσύ θέλεις, αγαπητέ Κώστα, να βγάλεις γενικότερα το μένο σου πάνω σε αποκαίδια, και σε κάποιες περιοχές δίνουν μάχη οι πυροσβέστες, τώρα τι να σου πω. Νομίζω ότι πρέπει να το δεις λίγο διαφορετικά. Ίσως να σου κάνει και καλό. Δεν ξέρω, είναι η ταπεινή μου άποψη. Σπύρο, και σε όλη σου την παρέα καλημέρα από το Παγκαίο Καβάλας, ο Ζώης. Να είστε όλοι καλά, καλό μήνα και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε όλοι εδώ οι συντελεστές, πάρα πολύ, και για το μήνυμά σου. Γεια σου ρε Παύλο, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Θέλω να μου πεις το εξής, περίμενε. Εκεί στην Καβάλα, από την Οικίσιανη Παγκαίου Καβάλας συγκεκριμένα. Δώσ' μας λέει, ένα κλίμα ρε Ζώη, κάτι λίγο παραπάνω. Μια φωτογραφία, οτιδήποτε. Ξέρεις τώρα, αντιλαμβάνεσαι. Διότι, πώς το λέει το Καβάλα, πάνε στην εκκλησία. Αλλά... πόσο όμορφη, μωρέ, είναι η ελληνική επαρχία. Πόσο όμορφη. Μακάρι να μπορούσαμε να την απολαύσουμε περισσότερο όλοι μας. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ομορφόπεδο στέλνει ο Παύλος από τον Τζίζελντορφ. Άμα ήμουν ομορφόπεδο, το δέχομαι. Ομορφάντρας. Ο ομορφάντρας είναι που κάνει τη διαφορά. Ομορφάντρας, θυμάστε. Επειδή κάποιος μπορεί να είναι ομορφάντρας, μπορεί να γίνει μέχρι και υπουργός, Μαρία μου. Μπορεί, ας πούμε, να περάσει και από 3-4 έτσι γραφεία τύπου. Γενικότερα. Το παν είναι να είσαι ομορφάντρας. Δεν έχει σημασία αν έχει πτυχία. Καμία απολύτως σημασία. Τίποτα. Όχι. Να είσαι ομορφάντρας. Καλημέρα, λέει, που δουλεύεις σαν να μην υπάρχει αύριο. Ναι. Εντάξει. Τη δουλίτσα μας. Την προσέχουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Γεια σου, Δημήτρη. Μου λέει, καλημέρα. Συγγνώμη, μου λέει. Ο Ελληνάρας δεν κάνει ποτέ λάθος και δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη. Σωστό και αυτό. Δεν κάνει ποτέ λάθος και δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη. Ο Γιώργος. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, και καλό Σαββατοκύριακο. Μία ερώτηση. Γιατί πάνε για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και όχι από δόλο? Όταν κάνεις εργασία ή barbecue δεν ξέρεις τι κάνεις, ρωτάω εγώ. Πολύ σωστή η ερώτησή σου. Αλλά έτσι λέει ο νόμος. Ξέρεις γιατί? Τώρα μαζί με τα ξερά στην προκειμένη περίπτωση δεν πρέπει να καίγονται και τα χλωρά. Τι εννοώ? Πες παραδείγματος χάρη ότι κάνεις, δεν ξέρω πώς να το πω ρε παιδί μου,
δεν είσαι βλαμμένος, αλλά κάνεις το λάθος. Θα μου πεις το λάθος δεν είναι μπάρμπικιου. Μάλλον το μπάρμπικιου δεν είναι λάθος. Έπαθα κι εγώ. Έπαθα κι εγώ, Κώστα. Το λάθος λοιπόν, το μπάρμπικιου δεν είναι λάθος. Λάθος είναι. Άρα έτσι πηγαίνει από αμέλεια. Τώρα είναι στη διακριτική ευχέρεια του εισαγγελέα της δικαιοσύνης να αναβαθμίσει την κατηγορία. Αυτό απλά κράτησέ το. Θέλω επίσης, γίνεται, τι ωραίος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν με έχετε αφήσει μοναχούλη μου. Πολλά τα μηνύματά σας. Μπράβο, ευχαριστώ. Καλημέρα, λέει, εντάξει, προσευχές όσοι το επιθυμούν να κάνουν. Καλώς, δικαίωμά τους. Ναι, εννοείται πως είναι δικαίωμά τους. Είναι δικαίωμα το κάθε ένας να κάνει την προσευχή του, να κάνει και το σταυρό του. Να κάνει και το σταυρό του χωρίς να ντρέπεται. Ναι. Ξέρετε τι εννοώ. Το πρωτεύον είναι τι κάνεις για τις τωρινές και μελλοντικές γενναίες. Ναι, εντάξει, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Μπορείς να κάνεις πράγματα για τις τωρινές και τις μελλοντικές γενιές και να κάνεις και το σταυρό σου. Δεν απαγορεύεται, δεν περιοριζόμαστε. Περιορίζεις, λέει, τη χρήση ενέργειας στο ελάχιστο, λέει ο Βαγγέλης. Άσκοπες μετακινήσεις, λέει ο Βαγγέλης. Φροντίζεις να κάνεις ανακύκλωση τα πάντα και να πετύσεις από κρατικούς και τοπικούς παράγοντες να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Πολύ σωστά, λέει ο Βαγγέλης. Βλέπουμε την καταστροφή να έρχεται και αδιαφορούμε. Νομίζουμε είμαστε ασφαλείς. Αυτό έχει να κάνει επίσης με το ότι οι απόγονοί μας έχουν τα μισά γονίδια, όσο και να φωνάζουμε για τα παιδιά. Δεν το κατάλαβα αυτό, το διάβασα. Τα άλλα μισά τι είναι, δεν είναι γονίδια. Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω σε αυτό. Η πράξη και τα δεδομένα είναι το σημαντικό, οπότε αδιαφορούμε για τις μελλοντικές γενναίες. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, πρέπει να σου πω, Βαγγέλη μου. Το διάβασα όπως αντιλαμβάνεσαι ολόκληρο. Αυτό με τα μισά γονίδια θέλω να μου δώσεις έτσι μια μικρή, να μου στείλεις ένα επεξηγηματικό μηνυματάκι. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Έχουμε όλοι μερίδιο ευθύνης διαχρονικά για όλα όσα συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία. Ξέρεις πόσες φορές έχω ακούσει τη φράση δεν θα σώσουμε τώρα εμείς την πλανήτη, το πλανήτη. Κάτσε να το ξαναπάω, διότι δεν βγήκε πρόταση στα ελληνικά αυτή, ήταν σε άλλη γλώσσα. Έχω ακούσει λοιπόν πάρα πολλές φορές τη φράση δεν θα σώσουμε εμείς τον πλανήτη, η Ελλαδίτσα μας. Είναι πολύ μικρή χώρα, είμαστε λίγοι. Ακόμα και αν τα κάνουμε όλα εμείς τέλεια, δεν θα σωθεί ο πλανήτης. Κατά μία έννοια, αυτό έχει μία λογική βάση. Κατά μία δεύτερη έννοια όμως, αν όλες οι Ελλαδίτσες ανά τον κόσμο έκαναν τα πράγματα σωστά, ίσως να ήταν και διαφορετικά, να ήταν διαφορετική η κατάσταση. Ίσως αυτή τη στιγμή να μην μιλούσαμε για αλλαγή κλίματος, αν και ξέρετε υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες που είναι της θεωρίας ότι όλη αυτή η αλλαγή οφείλεται στο ηλιακό μας σύστημα, στον ήλιο μας. Ότι ανά 100-150 χρόνια υπάρχουν αυτές οι μεγάλες διακυμάνσεις στο κλίμα. Απλά τα προηγούμενα 100-150 χρόνια, επειδή δεν υπήρχε ούτε το διαδίκτυο, ήταν διαφορετική η επικοινωνία, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να αντιληφθούν το μέγεθος αυτής της αλλαγής. Έτσι, για να τα βάζουμε λίγο τα πράγματα, να ανοίγουμε λίγο τα μάτια μας και λίγο περισσότερο το βλέμμα μας και σε άλλα πράγματα και τα οποία ακούγονται. Να μην μένουμε μόνο στα καθημερινά, στα τετριμένα. Από εκεί και έπειτα όμως, ναι, το ότι εμείς εδώ σε αυτή τη μικρή χώρα, σε αυτή την πολύ όμορφη γωνιά του πλανήτη, έχουμε συνδέσει την πορεία της ζωής μας με την ορθοδοξία, είναι μια φράση την οποία τη χρησιμοποιούμε. Άντε βόηθα Παναγιά, άντε δόξα το Θεό, αχ Παναγιά μου βοήθησέ με, αχ να με γινόταν εκείνο. Και να κάνουμε το σταυρό μας όταν περνάμε και μπροστά από μια εκκλησία ή οτιδήποτε, να κάνουμε το σταυρό μας και χωρίς να ντρεπόμαστε ότι άμα μας δει ο άλλος μπορεί να μας παρεξηγήσει. Γιατί να μας παρεξηγήσει? Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω την αίσθηση ότι αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τις εκενώσεις
που κατάφεραν με πολύ μεγάλη επιτυχία να πραγματοποιήσουν αυτά τα παλικάρια, οι γυναίκες και οι άνδρες του λιμενικού σώματος, και βεβαίως να μας πει ο κύριος Μπαλατσούκας σε ποιες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή, σε εγρήγορση. Δικό σας, κυρία Χριστοδούλου.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πρέπει να σας πω ότι εχθές όταν βλέπαμε τις εικόνες μας έρχονταν τα πλάνα από τον Άγιο Βασίλειο, τρομάξαμε, λέμε παιδιά, από μας ήρθαν οι εικόνες, μας ήρθαν σκηνές, θυμηθήκαμε το μάτι, θυμηθήκαμε χίλια δύο πράγματα. Ήταν όμως εκεί το λιμενικό σώμα και πρέπει αυτό να το πούμε, ότι ήταν το λιμενικό σώμα και βοήθησε στην εκένωση του Αγίου Βασιλείου και δεν άνοιξε στην κυριολεξία μύτη. Ο κύριος Μπαλατσούκας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Εχθές συνομιλήσαμε με τον υφυπουργό, τον κύριο Γκίκα, ακριβώς για το ίδιο θέμα, την ώρα που η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη. Κύριε Μπαλατσούκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πραγματικά, αυτά τα παλικάρια, όλοι εσείς στο λιμενικό σώμα, παλικάρια όταν λέω εννοώ γυναίκες και άνδρες, δείξατε πως μπορεί μια επιχείρηση δύσκολη, γιατί ήταν δύσκολη και θα μας πείτε εσείς τους λόγους που ήταν δύσκολη η επιχείρηση αυτή, καταφέρατε να απεγκλωβίσετε από την πύρινη λέλαπα πάνω από 200 συμπολίτες μας. Παρακαλώ.
1: Ναι, πολύ σωστά. Να επισημάνουμε ότι και σήμερα τις πρώτες πρωινές έγινε μια νέα επιχείρηση από τον κλωβισμό ατόμων που έγινε από την παραλία του Πόρτου Γερμενού. Ευτυχώς ωστόσο η περιοχή αυτή είχε εκενωθεί νωρίτερα τις προηγούμενες ώρες, οπότε έγινε περισυλλογή 12 ατόμων συνολικά από περιπολικό πλοίο του λιμενικού και σκάφος της περιοριστικής υπηρεσίας που ήταν στο σημείο με τη συνδρομή και ιδιωτών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην περιοχή του Αλεποχωρίου. Αυτή η επιχείρηση ήταν βέβαια στη συνέχεια της χθεσινής, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση με πολύ μεγαλύτερο όγκο ατόμων σε κίνδυνο. Συνολικά περισυλλέγησαν 254 άτομα, με την πολύτιμη συνδρομή βέβαια και με ιδιώτες, με ιδιωτικά σκάφη, με δύσκολες καιρικές συνθήκες, με 8 μποφόρ με ρηπές σε 9 και κάποια στιγμή και δύσκολη ορατότητα λόγω του καπνού. Όλα βέβαια στέφηκαν με επιτυχία, με κατάλληλο συντονισμό από το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος και βέβαια στη συνεργασία και συντονισμό με το ΕΣΚΕΔΙΚ, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
0: Που φαίνεται και το αξιόμαχο και η ετοιμότητά σας.
1: Μάλιστα, και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, μετά αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρηση στον Άγιο Βασίλειο, όλα τα επιχειρησιακά μέσα παρέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας εκεί, ώστε να είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε εφόσον χρειαστεί, και χρειάστηκε τελικά στην περιοχή του Πόρτου Γερμενού.
0: Τώρα βρισκόσαστε σε επιφυλακή, υπάρχουν σκάφη του λιμενικού σώματος σε συγκεκριμένα σημεία και σε συγκεκριμένες περιοχές, κύριε Μπαλατσούκα, προκειμένου να επιχειρήσουν όταν και αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.
1: Συγκεκριμένα τώρα για την περιοχή του Πόρτου Γερμενού παραμένουν σε ετοιμότητα τα περιπολικά σκάφη και το σκάφος της περιοριστικής, καθώς και ιδιωτικά σκάφη. Γενικά όμως σε όλη την επικράτεια, όπου υπάρχει πύρινο μέτωπο σε εξέλιξη, η λιμενική αρχή, η αρμόδια, είναι σε επιφυλακή, σε ετοιμότητα. Έχει έτοιμους τους καταλόγους και των ιδιωτών σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ώστε να υπάρξει συντονισμός και άμεση επέμβαση εφόσον απαιτηθεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε πάντως εχθές ότι είχε και ιδιαίτερα μεγάλο κυματισμό λόγω των ανέμων στον Άγιο Βασίλειο, σωστά?
1: Πολύ σωστά, ναι. Κοντά στην παραλία ευτυχώς ήταν λίγο καλύτερα.
0: Ήταν καλύτερα τα πράγματα.
1: Μπορούσαν να προσεγγίσουν τα σκάφη με ασφάλεια. Ωστόσο, όταν απομακρυνώσουν από την παραλία, βέβαια ο κυματισμός ήταν έντονος, οι ρηπές ακόμα πιο έντονες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαλατσούκα. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Καλό μήνα να έχουμε και μακάρι να είναι καλός ο μήνας. Καλύτερος από την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου που μας άλλαξε τα φώτα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Ακούσατε τον κύριο Θεοφάνη Μπαλατσούκα, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αυτό το τραγούδι ασφαλώς σε όλους και σε όλες που βρίσκονται εκεί έξω και δίνουν μάχη με τις φλόγες. Διότι για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αυτές τις φλόγες, σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχεις και τη ματιά του τίγρη. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω.

Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Νερατζιές Αιγιαλίας. Σήμερα το πρωί ενισχύθηκαν αυτές οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή εκεί, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει η αγροτοδασική έκταση από το απόγευμα, από χθες το απόγευμα, παρακαλώ. Ιδιαίτερα στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 83 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 6ης και της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 25 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και του Δήμου Αιγιαλίας.

0: Στο 2.11.200.8.200, τώρα για ποιο λόγο βάλα το μπροστά, δεν ξέρω. Είναι η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία κάνει ολόκληρη παραγωγή σήμερα, όχι επεξεγέλασε. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου, σε ρυθμίση των ήχων. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Στούντιο παπάκι realfm.gr είναι το mail μας, που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας απίστευτος πανικός, τα διαβάζω τα μηνύματά σας. Ούτως ή άλλως, να ξέρετε, δεν θα αφήσω ούτε ένα μήνυμα αδιάβαστο. Τουλάχιστον θα προσπαθήσω, γιατί είναι... Ναι, τώρα που το βλέπω, όχι, δεν δεσμεύομαι, αλλά θα διαβάσω τα περισσότερα μηνύματά σας, γιατί είναι ήδη πάρα πολλά. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να έχετε αληθινή ενημέρωση, που είμαι σίγουρος ότι θέλετε να την έχετε, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, για να μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Και ο Αντώνης, σε συνέχεια του μηνύματος του Πέτρου, αναφέρεται γενικότερα στην συντήρηση και στο γενικότερο, στο ευρύτερο δίκτυο υψηλής τάσης που διαχειρίζεται ο ΔΔΕ, και μάλιστα λέει το εξής, ότι εδώ και εκεί χρειάζεται συντήρηση και καθαρισμός των μονοτήρων. Κάτι ξέρει παραπάνω ο Αντώνης. Πόσο καιρό έχουμε να δούμε συνεργείο του ΔΔΕ να πλένει αυτά τα σημεία, από όπου εκεί ξεκινά όποιος πινθύρας και βουντώνει πυρκαγιά. Τα ακούτε? Ο Αντώνης φαίνεται ότι είναι γνώστης. Αν δείτε ποτέ, λέει, τέτοια ενέργεια, βγάλετε φωτογραφία. Θα αποκτήσει στο μέλλον μεγάλη αξία σαν σπάνια εικόνα. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί οι καθαρισμοί έχουν να γίνουν από την περίοδο που το δίκτυο το είχε η δημόσια επιχείρηση. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Αντώνη, επειδή επαναλαμβάνω, βλέπω ότι γνωρίζεις πράγματα και καταστάσεις, ενημέρωσέ μας. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Κυρία Χριστοδούλου, δικό σας.
1: Real FM.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Το πιο δύσκολο μέτωπο είναι αυτό στην Βιωτία. Γενικότερα βρίσκεται σε εξέλιξη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Όλο το βράδυ δοκιμάστηκαν πάρα πολύ και ήταν δύσκολη η νύχτα, όπως μας είπαν και οι τοπικοί πρόεδροι, μάλλον οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων εκεί και σε... ναι, τώρα έχασα το χαρτί μου εγώ. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σπανό, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Θα μας τα πει πολύ καλύτερα ο κύριος Περιφερειάρχης. Πρώτα απ' όλα να μας δώσετε, να μας πείτε πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, κύριε Περιφερειάρχα. Καλή σας ημέρα. Καλό μήνα θα πω εγώ και μακάρι να αλλάξει η εικόνα αυτό το δυστοπικό το οποίο βλέπουμε. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα. Φωτιά συνεχίζεται κανονικά, είναι στο βουνό. Ναι. Προς τον Ελικόνα, ο οικισμός της Δόβρενας δεν είναι αυτή τη στιγμή σε κάποιο κίνδυνο, δεν είναι ανησυχία, αλλά σε πάρα πολύ δυνατός αέρας. Δηλαδή εμείς εδώ τώρα που είμαστε στην κορυφή του βουνού, είμαι μέσα στην αυτοκίνητο, έξω δεν μπορείς απλά να σταθείς, οπότε αυτό κάνει δύσκολη ως απαγορευτική τη λειτουργία των εναερίων μέσων που θα μπορούσαν έτσι να καθυλώσουν τη φωτιά. Η κατεύθυνση του ανέμου βέβαια αυτή τη στιγμή είναι σχετικά βοηθητική.
0: Ναι.
1: Δεν τη στέλνει προς ακαυτό, τη στέλνει κατά κάποιο τρόπο προς καμένο, αλλά αυτό αλλάζει κιόλας, οπότε ακόμα δεν είμαστε καθόλου ήσυχοι. Δηλαδή έχουμε δρόμο μπροστά μας, η προσβεστική με τις επίγειες κυρίως δυνάμεις κάνει μια τεράστια προσπάθεια και δίπλα τους και εμείς να υποστηρίζουμε σε ό,τι είναι δυνατόν.
0: Δεν έχει κοπάσει καθόλου αέρας, κύριε Περιφερειάρχα.
1: Κόπασε τη νύχτα όπως γίνεται πάντοτε.
0: Αλλά τη νύχτα δεν είχατε τα πτυτικά μέσα, αυτό είναι το θέμα.
1: Αλλά από τις 4 το πρωί έπιασε και έπιασε δυνατά.
0: Μάλιστα. Τώρα, που έχουν επικεντρωθεί, που έχει επικεντρωθεί η προσοχή σας, γιατί φαντάζομαι ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιο ανάχωμα για να εγκλωβίσουν τη φωτιά, εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, βεβαίως.
1: Δουλεύουν, έχουν πιάσει συγκεκριμένα υψώματα, στα οποία έχουν αναπτύξει

0: Δεν υπάρχει κάποιο χωριό άδειο.
1: Μόνο απλά περιοχές, συγκεκριμένα σημεία καλέσατε τους κατοίκους να φύγουν. Διότι νομίζω σύμφωνα με πληροφορίες τα ξημερώματα ήχησε και το 112.
0: Σωστά, χτες κάναμε τη μεγάλη κένωση διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο, στο παραλιακό θέρετρο, η οποία ήταν, αυτή ήταν μια εξαιρετικά έτσι, δύσκολη για απαιτητική επιχείρηση, δηλαδή ήταν έτσι, με βαρκούλες, δεν μπορούσαν τα πιο μεγάλα πλοία να πλησιάσουν, οπότε κάναμε με επιβιβάσεις, όλο αυτό ευτυχώς πήγε καλά. Το ξημέρωμα έγινε, όπως λέτε πολύ σωστά, η Δόμβρενα, η οποία όμως, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή δεν είναι σε κάποιο κίνδυνο.
1: Άρα, για να το τονίζουμε σωστά, είναι Δόμβρενα, όχι Δόμβρενα όπως το βλέπω εγώ και δυστυχώς το λέω και εγώ λάθος τόση ώρα, κύριε Σπανέ.
0: Το τοπικά το λένε, να την επισκεφτείτε γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη.
1: Και θα το κάνουμε.
0: Και δεν πειράζει, ας το πούμε και λάθος.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Περιφερειάρχα. Τα καλύτερα. Ελπίζω στην επόμενη επικοινωνία μας να είναι τελείως διαφορετική η εικόνα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Φάνης Σπανός, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος όλο το βράδυ βρίσκεται στο μέτωπο και τώρα αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος μας μιλούσε μέσα από ένα αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του βουνού, προκειμένου από εκεί που έχει στηθεί προφανώς κέντρο επιχειρήσεων, για να βλέπουν, να παρακολουθούν το μέτωπο της φωτιάς και να πράττουν ανάλογα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Λοιπόν, 211-200-8200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βρίσκεται την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία κάνει και παραγωγή σήμερα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χωρίς την κυρία Βουγιουκλιώτη, να ξέρετε, ούτε ένας δεν θα είχε βγει στον αέρα. Να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Χωρίς την κυρία Μαρία Χριστοδούλου, που πάντα έχει αυτό το υπέροχο χαμόγελο, όσο άσχημα και αν είναι τα πράγματα, μας αλλάζει τη διάθεση. Και βεβαίως βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και στα τραγουδάκια τα οποία ακούτε. Και Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Studio Παπάκι Real FM.gr είναι το mail μας. Για να δούμε εδώ, Λοΐζο, το ανοίγω χωρίς φόβο και με μπόλικο πάθος το μήνυμά σου. Ναι, γιατί συνήθως τα μηνύματα του Λοΐζου είναι... Αλλά εντάξει, σας αγαπάμε. Ναι, πώς το λέγει η Μαρία Αλήφα, σας αγαπώ. Ναι, σε κάθε... όσο και... Η διαφωνία δεν είναι κακιά. Ίσα-ίσα, η διαφωνία δημιουργεί και πάρα πολλούς λόγους για σκέψη. Σκέψη, σκιάχτηκα. Για να δώσει.

Λοιπόν, ο Λοΐζος γράφει, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα. Ελπίζω, ναι, το μήνυμά σου το στέλνεις, πώς το λένε, με μέσω, όχι Iris, Siri δεν τη λένε. Τη Siri του κινητού, ρε παιδί μου, που της δίνεις εντολή να γράψει και γράφει. Δεν τα ξέρω κιόλας αυτά, αυτά τα ξέρει η μεγάλη μου η κόρη. Και η μικρή μου η κόρη τα ξέρει. Τώρα που το σκέφτομαι, και ο Πιτσιρικούλης, ο γιος μου, τα ξέρει. Ναι, εγώ δεν τα κατέχω, μάνα μου. Εγώ εκεί είμαι ακόμα με το δάχτυλο. Μου λέει η μεγάλη μου κόρη, ρε μπαμπά, είσαι ξεπερασμένος. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, okay. Πάλι καλά της λέω που έχω και σύγχρονο κινητό. Ψάχνω να βρω, να ξέρετε, δεν ξέρω αν έχει κανείς καβάντζα, τα έχει αφήσει. Ψάχνω να βρω εκείνα, δεν θα πω τώρα τη μάρκα, ξεκινάει από μη, αμερικανική μάρκα, την περιέγραψα αλλά δεν θα πω το, που είχε κάτι ωραία τα οποία ανοιγοκλίνανε. Αυτό ψάχνω. Εάν το έχετε, πραγματικά να μου πείτε, με αντίτιμο βεβαίως. Θα βάλω εκεί την καρτούλα μου, πραγματικά, για να απαντάω μόνο στα τηλέφωνα και να παίρνω τηλέφωνα. Ούτε καν μηνύματα δεν θέλω να γράφω. Είναι το γύρα σου. Ούγγαρ έρχεται μόνον. Λοιπόν, συμφωνείτε ότι είναι άδικο να διπλασιάζονται οι μισθοί των Μητροπολιτών, ενώ με αυτά τα λεφτά, προσπαθώ τώρα, κάνω, γιατί είναι λίγο ασύντακτο, γιατί προφανώς ο Λοΐζος το έχει γράψει με αυτόν τον τρόπο, το έχει στείλει με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να προσλάβουν

πυροσβέστες μόνιμους ή να μοιράσουν αυτά τα λεφτά στους πυροσβέστες. Αυτή είναι η κυβέρνηση, μετά αρχίζει, που υποστηρίζετε όλοι εσείς, το κλασικό του Λοΐζου, και καλά, καλώς, ναι, κείμεν, δημοσιογράφοι, γεια σου δημοσιογράφοι, Παπαδάκης, του Μητσοτάκη φίλε, τώρα από εδώ και πέρα είναι όλα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Άκουσε τώρα, Λοΐζο. Είμαι υπέρ της άποψης ότι δεν πρέπει να μπερδεύουμε, να βάζουμε μάλλον στο ίδιο καζάνι διαφορετικά πράγματα. Αν μας ξένησε το γεγονός ότι στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας υπήρχε, δεν θυμάμαι και τον αριθμό, συγκεκριμένο άρθρο που ουσιαστικά εξομοίωνε τον μισθό των ιεραρχών, των Μητροπολιτών, με το 80-90% της αμοιβής του Γενικού Γραμματέα ενός Υπουργείου, ότι μας ξένησε και γι' αυτό το λόγο το είχαμε πει κιόλας στον αέρα. Το είχαμε πει, το είχαμε αναδείξει. Είχαμε ψάξει κιόλας να δούμε πόσος είναι αυτός ο μισθός του Γενικού Γραμματέα. Κάψαμε και τους Γενικούς Γραμματείς. Γιατί εντάξει, είναι κοντά στα 4.700 ευρώ, 5.000, κάπου εκεί. Οπότε, υπολογίζοντας το 80-90%, καταλαβαίνουμε πόσα θα παίρνουν και οι Μητροπολίτες. Η πολιτεία τι λέει, η κυβέρνηση τι μας έλεγε εκείνο το χρονικό διάστημα. Έχουν να πάρουν, λέει, αύξηση Μητροπολίτες από το 2017. Πολλά τα χρόνια. Ωραία. Ας μην διαφωνήσουμε σε αυτό. Όταν λοιπόν θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο, κάντο, αλλά παράλληλα πρέπει να δεις και αυτούς τους ανθρώπους, τι θα κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι καθημερινά, μάλλον όποτε τους καλέσει το καθήκον, βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν όλη την πολιτεία, να βοηθήσουν τους πάντες. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι το ένα πρέπει να αναιρεί το άλλο. Είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να γίνονται όλα όσα χρειάζεται αυτή η πολιτεία και αυτή η κοινωνία για να λειτουργήσει με σωστό τρόπο. Ναι, δεν είναι δυνατόν ο άλλος να πηγαίνει, να του φοράνε τη στολή, να του φοράνε τον εξοπλισμό, να βρίσκεται μισό βήμα μακριά από το μέτωπο της φωτιάς, να προσπαθεί να το σβήσει και να σκέφτεται, παραδείγματος χάρη, αύριο το πρωί, αύριο το πρωί πρέπει να πληρώσω αυτό, πρέπει να πληρώσω εκείνο, πρέπει να πληρώσω το άλλο, αλλά δεν έχω λεφτά για να το κάνω. Δεν γίνεται. Και δεν είναι λαϊκισμός. Έχουμε συνηθίσει την εύκολα. Λαϊκίζεις. Η πραγματικότητα δεν είναι λαϊκισμός. Σε καμία των περιπτώσεων. Τώρα, όσον αφορά για τις καρέκλες, βρε Λοΐζο μου, εμείς δυστυχώς ούτε ομορφάντρες είμαστε, ούτε σε γραφεία τύπου μπήκαμε, ούτε πολιτευτήκαμε, ούτε τίποτα. 32 χρόνια στο πεζοδρόμιο.

0: Κάνουμε συνεννοήσεις και με την κυρία Βουγιουκλιώτη. Είπαμε παραγωγή η κυρία Βουγιουκλιώτη. Έτσι και το λέω στον αέρα για να ακουστεί, διότι πρέπει τους συνεργάτες μας να τους τιμούμε και να τους αγαπάμε και να τους σεβόμαστε. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα για να το κλείσω είναι το εξής. 32 χρόνια στο ρεπορτάζ. Ακόμα λιώνουμε τα παπούτσια στο πεζοδρόμιο του ρεπορτάζ. Και το κλείνω εδώ. Αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε και αυτό γουστάρουμε να κάνουμε. Μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα. Στο μεταξύ όλη αυτή η λογική, επειδή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, και εδώ μας έρθει κιόλας η Μαριτινούλα σε λίγο, αν ακούει Μαριτίνα, αν ακούς φέρε και καλά καφέ. Λοιπόν, η Μαριτίνα δεν έχει μετά με την... θα δω το πρόγραμμα, μήπως κάνω λάθος, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι η Μαριτίνα μετά. Ναι, η Μαριτίνα με ποιον... με τη Ρίτσα. Α, ωραία. Ρίτσα, κουλουράκι, Μαριτίνα καφεδάκι. Λοιπόν, τα κορίτσια μας, οι κοριτσάρες μας. Η Ρίτσα Ιμπιζόγλη και η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα είναι το εξής, για να το κλείνουμε όλο αυτό το πακετάκι. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έκανε ένα εκπομπή με τη Μαριτίνα τη Ζαφυριάδου. Πέρασα καταπληκτικά, υπέροχα, απίστευτα. Η Μαριτίνα καλύπτει εδώ και κάποιες δεκαετίες, δεν θα πω πόσες, γιατί πανελλαδικές θα δώσει του χρόνου το κορίτσι μας. Καλύπτει το ρεπορτάζ του Πασόκ. Εμένα λοιπόν με είχαν ότι είμαι η δεξιά πτέρυγα της εκπομπής, η Μαριτίνα ότι ήταν η κεντροαριστερή πτέρυγα της εκπομπής. Το ότι καλύπτουμε ας πούμε το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας εγώ και το ρεπορτάζ του Πασόκ η Μαριτίνα, αμέσως σε κατατάσσουν. Δεν φταίτε εσείς. Φταίνε κάποιοι συνάδελφοι μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά που την ευκαιρία που τους έδωσε κάποιο μέσο, το οποιοδήποτε μέσο, να καλύπτουν το α, το β, το γ, το δ, το ε κόμμα, το εκμεταλλεύτηκαν για να κάνουν πολιτική καριέρα. Λυπάμαι όμως που δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι, που δεν είμαστε όλοι οι δημοσιογράφοι έτσι, που αφήνουμε την ιδεολογία μας στο σπίτι. Και χαριτολογώντας με τη Μαριτίνα λέγαμε το εξής: παρόλο που το αγαπάμε το αθλητικό ρεπορτάζ, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αθλητικό ρεπορτάζ γιατί είμαστε πολύ γαύροι. Κάντε λοιπόν το συσχετισμό και το αφήνω εδώ. Λοΐζο, σε ευχαριστώ παρόλα τα αυτά που μέσω από το μήνυμά σου μου έδωσες την ευκαιρία να πω και πέντε πράγματα που δεν αφορούν κανέναν. Ο Αλέξανδρος από την Ολλανδία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε συντονισμένοι στο Real FM από κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Οπουδήποτε υπάρχει ελληνικό αυτή, ακούει Real FM και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Ακούω εσάς, καλημέρα και καλό μήνα. Ακούω εσάς και άλλους συναδέλφους σας κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, να μας λέτε για τις φωτιές που καίνε τα σπίτια, τα δέντρα κτλ. Έχουμε δει από διάφορα βίντεο, από κινητά τηλέφωνα και μαρτυρίες ότι ένα μεγάλο μέρος από τις φωτιές ξεκίνησαν από, ναι, πάλι, από το δίκτυο της ΔΔΕ μου, επισημαίνεις και εσύ, που όταν έχει άνεμο δημιουργούνται σπινθήρες και πάει λέγοντας. Πότε θα μπει στο πρόγραμμα από τον ΔΔΕ να κάνει το δίκτυο ρεύματος υπόγειο? Αυτό ξέρεις, είναι προεκλογική δέσμευση από κάθε κόμμα σε κάθε προεκλογική εκστρατεία. Το κάθε ένα υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτό λένε όλοι. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες σε κάποιες περιοχές. Είναι όντως πολύ μεγάλο το έργο. Πάρα πολύ μεγάλο έργο το έργο. Πάρα πολύ μεγάλο έργο το συγκεκριμένο. Κάθε μήνα λέει πληρώνει ο Έλληνας πόσους φόρους στους λογαριασμούς. Καλά, τώρα έχει αλλάξει τελείως. Μην μπερδεύουμε τον ιδιωτικό τομέα πλέον με το δίκτυο. Με το δίκτυο το οποίο ανήκει στον ΔΔΕ. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό το ένα με το άλλο. Και ναι, έχεις απόλυτο δίκιο ότι κάποια στιγμή θα πρέπει πολύ σοβαρά η πολιτεία αυτό να το δει. Δεν είναι όμως μόνο ο μοναδικός λόγος. Είχαμε στο Ρέθυμνο και διαβάζω την... Τι διαβάζω? Τη μοιράστηκα προηγουμένως εγώ την είδηση. Μάλλον την επανέλαβα για να είμαι, γιατί έχει γίνει από την Πέμπτη, όπου είχαμε τη σύλληψη του υπευθύνου του δικτύου κάτω στο Ρέθυμνο. Και αυτή η σύλληψη έγινε κατόπιν στοιχείων που είχε στα χέρια της, που είχαν στα χέρια τους οι αρχές. Εκεί λοιπόν κάτι έγινε. Κάτι δεν πήγε καλά. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είχαμε τις φωτιές. Στην Πάρο, παραδείγματος χάρη, η φωτιά ξεκίνησε από την, από το Χιτά. Άλλο μεγάλο σημαντικό. Πολύ μεγάλο. Και για ποιο λόγο είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται σε διάφορους Χιτά, σε πάρα πολλούς δήμους. Διότι η πολιτεία πρέπει να καταλάβει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί μόνη της. Δεν μπορεί μόνη της διότι δεν έχει τους πόρους, δεν έχει τα χρήματα. Ζητάνε υπαλλήλους και δυστυχώς οι υπαλλήλοι πρέπει να πληρώνονται, οι εργαζόμενοι. Όλο αυτό δημιουργεί, ξέρετε, αυτή τη χαλασμένη επικοινωνία. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε ευθύνες. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος ευθύνεται και γιατί. Αυτά. Ευχαριστώ πραγματικά. Σε γνωστούς, λέει, γίνονται εξυπηρετήσεις. Μου στέλνει ένας ακροατής. NS είναι τα αρχικά με τα οποία έχει υπογράψει. Προσωπικά, λέει, εδώ και 5 χρόνια παλεύω να καθαριστεί ποτάμι ρέμα στη Λέσβο, το οποίο είχε πλημμυρίσει το 2012, το οποίο μισοκαθαρίστηκε το Δεκέμβρη του 2025 μετά από πολλή φασαρία. Να, ας πούμε, όταν υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες και υπάρχουν τέτοια παράπονα και τέτοια γκρίνια από συμπολίτες μας, γιατί εκεί στη γειτονιά σου το βλέπεις. Το βλέπεις το κακό να έρχεται. Φωνάζεις. Στο μεταξύ, όταν ως απλός πολίτης, ως απλός δημότης, βρεις τον αντιδήμαρχο ή βρεις κάποιον υπάλληλο ή ακόμα και αν πέσεις πάνω στο δήμαρχο ή ακόμα και κάποιοι πιο έτσι θαραλέοι, πιο τολμηροί πάνε στο δημαρχείο και ζητήσουν επισταμμένα να δουν το δήμαρχο και του πούν κάτσε ρε μεγάλε, σε εκείνο το σημείο δεν έχει καθαριστεί τίποτα. Εάν πέσει ένα τσιγάρο, ένα σπίρτο να πέσει, θα καούμε όλοι. Εγώ δεν λέω ότι για τα πάντα φταίνε οι δήμαρχοι, αλλά θα πρέπει οι δήμαρχοι, οι υπάλληλοι να κάνουν το ρεπεράζ, να κάνουν την επιτόπια έρευνά τους, να γνωρίζουν τι είναι, τι πάει καλά και τι δεν πάει καλά, και αυτά τα οποία δεν πάνε καλά να βγαίνουν, ναι, στα μέσα. Εδώ υπάρχει ο μεγαλύτερος ενημερωτικός σταθμός. Ακούγεται παντού. Και πάνω απ' όλα, ακούγεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακούγεται στα Υπουργεία. Να βγείτε λοιπόν και να καταγγέλλετε. Να βγείτε και να καταγγείλετε. Ούτως ώστε την επόμενη μέρα να μην έρθει κανένας να σας πει ότι έλα ρε μεγάλε, εντάξει σιγά, επειδή είσαι από εκείνη την πλευρά, γι' αυτό το λόγο δεν μιλούσες. Και με το που έγινε η καταστροφή ψάχνεις να βρεις εξυλαστήρια θύματα ή να ρίξεις αρμοδιότητες την ευθύνη των αρμοδιοτήτων αλλού. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Δεν πάει καθόλου έτσι το πράγμα. Είπα πολλά. Γίνεται εδώ, προσπαθώ λίγο, μου στέλνετε μηνύματα και μου στέλνετε μηνύματα και στο και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς. Συνηθίζω να μην διαβάζω τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε στους προσωπικούς λογαριασμούς μου στα social media. Ντίντα, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έχει στείλει ένα link η Ντίντα, το οποίο δεν μπορώ να το ανοίξω ακόμα. Θα το δω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Και προσπαθώ λίγο εδώ να δω. Ναι, εν πάση περιπτώσει, ο καλύτερος τρόπος να ξέρετε για να μπορέσω να διαβάσω τα μηνύματά σας, τώρα ένα-δύο πραγματάκια τα οποία μου έχετε στείλει στο διάλειμμα, θα τα τσεκάρω. Θα πάρω τηλέφωνο σε δύο δημάρχους τους οποίους μου υποδεικνύουν και ο Αλέξανδρος αλλά και η Μαρία, και έχω και ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα από τον Γρηγόρη. Δεν θα τα διαβάσω στον αέρα διότι με αυτόν τον τρόπο αδικό τους ακροατές και τις ακροάτριες που έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα στο στούντιο papakirialfm.gr ή έχουν πάρει στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-208-200. Γεια σου Σοκράτη. Για μία ακόμη χρονιά, γράφει ο Σοκράτης, τα ανεξέλεγκτα δάση παρισφρίουν σε γραφικούς παραθαλάσσιους οικισμούς και θέτουν σε κίνδυνο τους οικιστές. Η πολιτεία πρέπει να κάνει κάτι ώστε να περιορίσει τα μανιασμένα δάση, αφού οι οικισμοί ως επιτοπλίστων δηλώθηκαν και σώθηκαν, μου γράφει ο Σοκράτης. Σοκράτη μου, θα σου πω το εξής. Επειδή εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε μέτρο, δεν έχουμε μέτρο. Εάν παραδείγματος χάρη πει η πολιτεία, επιτρέψει η πολιτεία, επιτρέψει αυτή η υπηρεσία, ξέρετε, με τους δασοφύλακες, να κόβετε τα δέντρα. Διότι τα δέντρα των Ατάλου πρέπει, αυτό κάναν οι παλιοί. Οι παλιοί όταν έβλεπαν γερασμένα κλαδιά, όταν έβλεπαν ότι ένα δέντρο θέλει βοήθεια. Θέλει βοήθεια, ρε παιδί μου. Ήξεραν οι παλιοί, ήξεραν, όπως ξέρουν και οι αγρότες. Εάν παραδείγματος χάρη τους αγρότες τους αφήναμε να κάνουν αυτό το οποίο γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τον καθένα, γιατί είναι μέσα στη φύση, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όπως επίσης θυμάστε παλιά. Παλιά υπήρχαν αυτοί οι οποίοι μάζευαν τη ρετσίνα από τους κορμούς των δέντρων. Εάν πάτε τώρα σε οποιοδήποτε δάσος, δεν μπορείτε να κουμπίσετε σε κορμό, διότι έχουν σκάσει οι κορμοί από τη ρετσίνα που θέλει να βγει έξω. Υπήρχαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που μάζευαν τη ρετσίνα και την πούλαγαν. Το έχουν απαγορεύσει. Έχει χαθεί αυτό το επάγγελμα. Τώρα λοιπόν με το που πλησιάσεις εκεί ένα σπιρτάκι, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω το ρετσίνι, φούντωσε, τέλος. Τα λέω διότι οι παλιοί ξέρανε καλύτερα, πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, αχ, μην αγγίξετε αυτό, μην αγγίξετε το άλλο, μην αγγίξετε το παράλλο, και φτάνουμε σε σημεία που δεν υπάρχουν ούτε οι δρόμοι, δεν υπάρχει πρόσβαση σε σημεία που σου φωνάζουν από μακριά ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνει το κακό, και δεν υπάρχει πρόσβαση για να μπορέσουν να βρεθούν τα πυροσβεστικά οχήματα. Μένω σε αυτό το οποίο μας είπε πολύ νωρίτερα ο κύριος Τσίγκας, που είπαμε κάνουμε το σταυρό μας, διότι η φωτιά εκεί στον Ασπρόπυργο στο Χαϊδάρι περιορίστηκε. Ξέρετε τι μας είπε? Επειδή ήτανε στο νικηστικό ιστό και υπήρχαν δρόμοι, έφτασαν τα πυροσβαστικά οχήματα πολύ γρήγορα και έφτασαν σε όλα τα σημεία. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν εννοώ βεβαίως να τα κάνουμε. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα, έλα, πάμε.
1: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μην κρυφεί. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η Τσελίστα. Το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio-books.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, με τις φλόγες να φτάνουν στον οικισμό της Ψάθας, για τον οποίο δόθηκε εντολή εκένωσης προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Τα ξημερώματα κενώθηκαν οι περιοχές Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. 12 άτομα απεγκλωβίστηκαν από το λιμενικό από την παραλία Πόρτο Γερμενό. Το μέτωπο αυτή την ώρα καίει σε δασική έκταση στον Ελικόνα και δεν κινδυνεύει το χωριό Δομβρένα, δήλωσε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα Αττική και Εύβοια, λόγω ακραίου κινδύνου για εκδήλωση φωτιάς. Κλειστή είναι αυτή την ώρα Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα στο 123ο χιλιόμετρο, λόγω ανατροπής φορτηγών. Περισσότερα στο real.gr.

0: 325 πυροσβέστες, 29 εναέρια μέσα για τη φωτιά στη Βιωτία, εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Αυτές είναι οι δυνάμεις που επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση εκεί, το συγκεκριμένο μέτωπο, είναι το πιο σκληρό και το πιο δύσκολο από όλα στη χώρα. Στέλνετε πολλά μηνύματα και προφανώς οι ταξιδιώτες, κυρία Χριστοδούλου, του Σαββατοκύριακου που φεύγουν από το κλεινό ναύτι και πηγαίνουν εκεί στις ωραίες παραλίες προς Αχαΐα μεριά, βλέπουν τους καπνούς. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, ζητήσαμε τη συνδρομή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, του κυρίου Ζαΐμη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Καλημέρα σας, καλό μήνα να έχουμε και ελπίζουμε να είναι όντως καλός ο μήνας. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
1: Κοιτάξτε, χθες ξεκινήσαμε από τις 3 το πρωί.
0: Ναι.
1: Η πρώτη φωτιά ήταν στο Σούβαρδο στα Καλάβρητα, η οποία περιορίστηκε. Μετά είχαμε 4.30 το πρωί, ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στη Φλόκα. Πολύ μεγάλη φωτιά και δίπλα σε Χιγητά. Ευτυχώς είχαμε καλή κάλυψη, πολύ καλή κάλυψη από εναέρια αμέσως, δηλαδή το πρώτο μισάωρο, με 4 καναντέρ και 4 ελικόπτερα, συν επίγειες δυνάμεις. Και το απόγευμα είχαμε το άλλο μέτωπο της εστίας στην Αιγιάλια, στην περιοχή Νερατζιές. Εκεί ήταν ο κίνδυνος ο μεγάλος, ήταν να μην κατέβει προς τις τουριστικές περιοχές, τις παραλίες δηλαδή της Αιγιάλιας, όπως είναι η Άκολη, που έχει πάρα πολύ κόσμο και ντόπιους αλλά και Αθηναίους και από άλλες περιοχές της χώρας και ξένους. Ευτυχώς η φωτιά, ευτυχώς μεν, αλλά η δυνατή άνεμη την έσπρωχναν προς το βουνό. Είχε πολύ δυνατό άνεμο πραγματικά. Όλο το βράδυ έκαιγε και αυτή τη στιγμή έχουν καεί πολύ μεγάλες εκτάσεις, κυρίως καλλιεργήσιμες εκτάσεις σταφίδα, ελιές, αλλά και δασικό κομμάτι. Και αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι στην περιοχή Αραβωνίτσα. Έχει περιοριστεί από την πυροσβεστική στο ποτάμι το Φίνικα. Υπάρχει ένα τείχος από πυροσβεστικά οχήματα στο Φίνικα το ποτάμι και έχει σπάσει σε δύο μέρη. Το ένα ανεβαίνει προς τα πάνω βόρεια και το άλλο προς τα κάτω. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να σταματήσει όμως με πολλά ελικόπτερα και καναντέρ. Φαίνεται ότι είναι λίγο πιο διαχειρίσιμη κατάσταση από την πυροσβεστική. Αλλά αν δεν σταματήσουν οι άνεμοι, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Βγήκε 112 δύο φορές μάλιστα να φύγει ο κόσμος προς Ελιανίτικα. Ο στόχος είναι να μην περάσει το ποτάμι. Ο στόχος είναι να μην μπει καθόλου στον διπλανό Δήμο, που είναι ο Δήμος Πατρέων, έτσι.
0: Υπάρχει δηλαδή και αυτός ο κίνδυνος, κύριε Ζαΐμη?
1: Ο κίνδυνος υπάρχει. Όπως ξέρετε, πέρυσι περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα στην Πάτρα.
0: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ήμασταν με τις ώρες στον αέρα και με τη δική σας πραγματικά βοήθεια μας δίνατε και την εικόνα στην περιοχή. Αλλά πρέπει να σας πω εκ των υστέρων ότι βοηθήσατε μέσω του Real FM και πάρα πολλούς εκεί συμπολίτες σας για το πού πρέπει να πάνε, τι πρέπει να κάνουν με την ενημέρωση την οποία κάνατε εσείς.
1: Κοιτάξτε, ήταν πρωτόγνωρες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Απειλήθηκε και το ίδιο κέντρο επιχειρήσεων, απειλήθηκαν κτίρια της περιφέρειας. Ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Οι άνεμοι βέβαια και χθες το βράδυ δεν έπεφταν. Το δελτίο της ΕΜΗ μας λέει ότι από το απόγευμα και μετά σήμερα θα έχουμε μια σταδιακή κάμψη των ανέμων.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία για τις περιοχές δίπλα από την Πάτρα. Τώρα να μην λέμε και πολλά πράγματα, αλλά υπάρχει μεγάλη επιφυλακή σε όλη την ορεινή περιοχή πάνω από την Πάτρα. Ο στόχος βέβαια είναι να σβήσει τώρα, να περιοριστεί και να σβήσει σταδιακά και η Αιγιάλια, να καθαρίσουμε τουλάχιστον στο λωμό Αχαΐας.
0: Να είστε. Γιατί όλη την ημέρα, τουλάχιστον σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας, είσαστε σε βαθμό 4, πολύ υψηλή.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς. Κοιτάξτε, αυτό που μας ανησύχησε πάρα πολύ, ότι για πρώτη φορά είχαμε φωτιές που ξεκινήσαν από τις 3 το πρωί. Συνήθως οι φωτιές έρχονται τις απογευματινές ώρες, πριν τη δύση του ηλίου ή μεσημέρι. Και από πρώτη φορά είχαμε φωτιές, ταυτόχρονες φωτιές, η μία ήταν 3 και 4 το πρωί και η άλλη 4 και 4.
0: Τι εξήγηση δίνεται?
1: Εγώ δεν μπορώ να, δεν ξέρω, δεν μπορώ να δώσω εγώ εξήγηση, αλλά δεν μας έχει ξανασυμβεί να έχουμε δύο ταυτόχρονες φωτιές, η μία στα Καλάβρητα και η άλλη στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, 4 το πρωί. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Και πολύ επικίνδυνα σημεία. Και το Σούβαρδο είχε ξαναδώσει φωτιά πέρσι. Πυκνή βλάστηση με δέντρα κτλ. Ναι, μεν είναι ορεινή περιοχή, αλλά λόγω και της ασθένειας των ελάτων είναι πάρα πολλά ξερά έλατα, εντελώς ξερά, τα οποία είναι καύσιμη ύλη για τη φωτιά. Άρα δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ψηλά δεν παίρνει φωτιά, ασφαλώς και παίρνει. Και οι άλλοι που ήταν δίπλα στη χιτά, οι άλλοι είναι δίπλα στη χιτά, καταλαβαίνετε ότι αν έπιανε η χιτά της Αχαΐας φωτιά, δεν ξέρω τι θα γινότανε. Πέρσι είχαμε αντίστοιχη φωτιά σε χιτά, ήταν εγκατελειμμένος χιτάς, κλειδωμένος κτλ. Γι' αυτό.
0: Ήταν εγκαταλειμμένος, ήταν κλειδωμένος, προφανώς όμως δεν ήταν καθαρισμένος.
1: 20 μέρες έγινε η χιτά στο Θεριανό. 20 μέρες και κάναμε και δεν σβήνει με νερό. Αυτή το αντιμετωπίσαμε πέρσι με χώμα, έγινε επιχωμάτωση και όλο το υλικό, το λέω τώρα πλέον μπορούμε να το πούμε και δημόσια, σε συνεννόηση και νομιμότατα βέβαια, όλο το χώμα το οποίο έφευγε από την εργολαβία πατρών πύργου, το μεγάλο αυτοκινητόδρομο, το χρησιμοποίησαμε για να κάνουμε επιχωμάτωση την εγκατελειμμένη χιτά στο Θεριανό.
0: Τι λέτε τώρα, μα...
1: Γιατί το πλαστικό είναι σαν πετρέλαιο. Αν πιάσει και έχει δεκάδες μέτρα με στη γη το πλαστικό φωτιά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σβήσει παρά μόνο με επιχωμάτωση.
0: Άρα λοιπόν και γενικότερα στους αντίστοιχους χιτά που υπάρχουν ανά την Ελλάδα πρέπει να κάνει δουλίτσα η πολιτεία, κύριε Ζαΐμη. Πρέπει να κάνει δουλειά η πολιτεία και τα έχει αφήσει εγκαταλελειμμένα. Δηλαδή τώρα θα έχουμε το φαινόμενο να ξεκινάνε πυρκαγιές, να ξεκινάνε φωτιές από τους εγκαταλελειμμένους χιτά.
1: Τι να σας πω, αυτό το οποίο εγώ αντιμετωπίζω και το έχω δει σε πολλές περιοχές Αχαΐας είναι ότι υπάρχουν χιτά οι οποίοι ήταν κλειστοί πλέον και σφραγισμένοι, να το πω έτσι, αλλά αυτό δεν λέει κάτι, γιατί ο χώρος υπάρχει. Το χιτά οι οποίοι ήταν από τη δεκαετία του 80 και του 90 και δεν έχουν μέσα μόνο πλαστικά, μπορεί να έχουν και άλλα αντικείμενα. Αυτά θέλουν ειδικό πρόγραμμα προστασίας, καθαρισμού, τουλάχιστον ακόμα και αισθητικής παρέμβασης, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να μην μπορούν αυτοί να πάρουν φωτιά. Δηλαδή να υπάρχει μια περιφρούρηση, θέλει κάποιες χωματουργικές εργασίες, κάποιες εργολαβίες, γιατί αυτές οι χιτά είναι βραδιβλαχείς πόμβες αν πιάσουν φωτιά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Ζαΐμης, ο αντιπεριφερειάρχης, βρίσκεται στο πεδίο και από ό,τι καταλάβαμε σας φωνάζουν κιόλας.
1: Έχουμε μια σύσκεψη τώρα 10 η ώρα.
0: Πολύ ωραία. Να κάνετε λοιπόν τη σύσκεψη και να δούμε και την εικόνα αργότερα. Εάν χρειαστεί θα μας επιτρέψετε να σας ξαναενοχλήσουμε.
1: Να πάρετε τηλέφωνο, μην έχουμε είδηση.
0: Το ίδιο ελπίζουμε και εμείς, απλά να σας στείλουμε ένα μήνυμα για να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Παρ' όλα τα αυτά, αν χρειαστεί, θα σας ξανακαλέσουμε. Να είστε καλά. Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, ο κύριος Φωκίωνας Ζαΐμης, ήταν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φαντάζομαι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας πω το εξής, επειδή στέλνετε μηνύματα. Έχει γίνει ένα, μέσα σε όλα έχουμε και αυτά, έχει γίνει ένα τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών Λαμίας. Συγκρούστηκαν δύο φορτηγά. Διερευνώνται οι συνθήκες. Αυτό έγινε μετά τις 7 η ώρα, επειδή πρόκειται για δύο μεγάλα οχήματα. Στο 23ο χιλιόμετρο της Παθές, στην περιοχή του Μαρτίνου, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή μέχρι να μαζευτούν και όλα τα κουφάρια και όλα τα σχετικά. Από τη σφοδρή σύγκρουση το ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε εκτός οδοστρώματος. Το δεύτερο προσέκρουσε στο τσιμεντένιο διαχωριστικό και τυλίχθηκε στις φλόγες. Λοιπόν, έχουμε ο οδηγός του ανατρέποντος φορτηγού ανασύρθηκε νεκρός. Προσοχή λοιπόν στο σημείο. Προσοχή στο σημείο. Δεν τρέχουμε. Προσέχουμε, γενικότερα δεν τρέχουμε, αλλά έπρεπε να έχουμε και αυτό. Λοιπόν, διαφημίσεις, κύριε Χριστοδούλου.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σε όλη αυτή την απίστευτα μεγάλη, ηρωική προσπάθεια που κάνουν οι πυροσβέστες μας, οι εθελοντές, όλοι όσοι βρίσκονται εκεί στα μέτωπα της φωτιάς, όλη αυτή την ηρωική προσπάθεια των πιλότων μας, που από ψηλά προσπαθούν να δαμάσουν την πύρινη λέλαπα, την δυσκολεύει ο καιρός. Αυτοί οι αέριδες, αυτά τα μπουρίνια, αυτές οι ρηπές των ανέμων. Ο Τάσος Αρνιακός, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμπάθαμε, Τάσο μου, για την... πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, και εμείς αισθανόμαστε μερικές φορές άσχημα που πρέπει να ενοχλούμε συναδέλφους, διότι συνάδελφοι είμαστε. Τι να πούμε για τον Τάσο, άφησε, τον Αρνιακό.
1: Άφησε τα νεκρολόγους αυτούς. Ο μετεωρολόγος είναι ένας επαγγελματίας. Στις δύσκολες στιγμές δεν έχει ώρες, δεν έχει μέρες. Πρέπει να είναι δίπλα στον κόσμο για ενημέρωση, αυτή που θέλει και ο Real.
0: Ακριβώς. Και εμείς έχουμε το καλύτερο στην οικογένεια του Real και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο.
1: Καλωσύνη σου.
0: Λοιπόν, για πες μας, σε παρακαλώ πολύ.
1: Επειδή ξεκίνησες από τον γκάμα των ανθρώπων που προσπαθούν να σβήσουν τις φωτιές, πρέπει δυστυχώς να κρατάνε δυνάμεις, διότι ο άνεμος θα διατηρηθεί και σήμερα και αύριο. Με τις ίδιες εντάσεις σχεδόν, μικρή υποχώρηση περιμένουμε από το απόγευμα, αλλά ένα-δύο μποφόρ. Αλλά στα 10 και τα 11 που μέτρησε η παξιμάδα, τα 7 και τα 8 και τα 9, καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολλά.
0: Όντως.
1: Άρα χρειάζεται εφεδρεία, πρέπει να αλλάζουν οι ομάδες, δεν μπορούν οι ίδιοι άνθρωποι να είναι συνεχώς το πεδίο. Χρειάζεται υπομονή και προσοχή μεγάλη, μην έχουμε και άλλα μέτωπα, οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει διάσπαση δυνάμεων. Εγώ σαν μετεωρολόγος θέλω να πω ότι δυστυχώς οι άνεμοι θα συνεχιστούν και σήμερα, μικρή υποχώρηση από το Βραδάκι, και αύριο το πρωί πάλι θα έχουμε μεγάλες εντάσεις 7 με 8 τοπικά έως και 9 μποφόρ, που δυστυχώς είναι ό,τι χειρότερο για να διατηρηθούν οι φωτιές.
0: Τάσο, αυτές και στις περιοχές τις επίμαχες,
1: δυστυχώς η Αττική είναι στο κόκκινο,
0: ναι,
1: με βαθμό συναγερμού 5, τον υψηλότερο. Η Αττική και η Νότια Εύβοια, από την Κύμη και κάτω μέχρι την Άριστο, καταλαβαίνεις, είναι οι περιοχές οι πιο ευάλωτες αυτή τη στιγμή. Όχι ότι και άλλες οι Πορτοκαλί γύρω γύρω υστερούν πολύ, αλλά εδώ στην Αττική και στην Νότια Εύβοια είναι το μάτι του κυκλώνα.
0: Πότε θα αρχίσει πότε θα αρχίσουν να ηρεμούν αυτοί οι άνεμοι?
1: Από τη Δευτέρα και μετά.
0: Από τη Δευτέρα και μετά.
1: Ναι.
0: Άντε, από τη Δευτέρα και μετά.
1: Και μάλιστα στα 7 με 6 με 7, δεν νομίζω ότι θα καλμάρουν τελείως, ούτε ότι θα γυρίσουν τις ενοτιάδες.
0: Αύγουστος τώρα, ο Αύγουστος μας έχει συνηθίσει με μελετέμια.
1: Ναι.
0: Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Ο Τάσος Αρνιακός, ο μετεωρολόγος μας, εντάξει, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και βεβαίως η συμβουλή, την οποία τη συμμεριζόμαστε απόλυτα αυτό το οποίο, και προσυπογράφουμε απόλυτα αυτό το οποίο είπε ο Τάσος Αρνιακός, ότι πρέπει να διατηρήσουν δυνάμεις, διότι αυτοί οι άνεμοι θα συνεχίσουν πάνω κάτω με τις ίδιες εντάσεις, με την ίδια ένταση μέχρι τη Δευτέρα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα είναι δύσκολη. Μακάρι να διαψευστούμε, όχι για τους ανέμους, να γίνει κάτι, να σβήσουν οι φωτιές και να μην έχουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι δύσκολη και θα παραμείνει δύσκολη η κατάσταση μέχρι τη Δευτέρα λόγω των ανέμων, να διατηρήσουν δυνάμεις οι πυροσβέστες μας, αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πεδίο. Αλλά πώς να το κάνεις όταν οι άνθρωποι αυτοί αριθμητικά είναι λίγοι. Είναι λίγοι και προσπαθούν να επιχειρήσουν σε όλα τα σημεία που αυτή τη στιγμή μένονται φλόγες. Αυτά. Να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός από τα μηνύματά σας. Μας καθοδηγείτε πάρα πολύ καλά. Εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Το λέω και το ξαναλέω και πραγματικά. Πέσε παρακαλώ πάρα πολύ, μου γράφει ο Μπάμπλος. Ξέρεις, έκανα συνδυασμό της λέξης Παύλος με μπάρμπεκιου, γιατί μιλάει για το μπάρμπεκιου. Καταλαβαίνεις τώρα πώς αρχίζει και λειτουργεί το μυαλό μετά από... Πέσε παρακαλώ στους ηλιθιόπουλους που θα σου πούν πως 32 με 33 βαθμούς δεν είναι πολύ. Πως το πρόβλημα δεν είναι η θερμοκρασία αλλά η ξηρασία σε συνδυασμό με τους ανέμους για όλους όσοι θελήσουν να κάνουν μπάρμπεκιου, λέει ο Παύλος. Τι να σου πω ρε αδερφέ, τι να πας να εξηγήσεις. Εγώ το λέω, έδωσα και ένα παράδειγμα, το είπα λίγο, έκανα μία μυθοπλασία. Ο κουμπάρος που με τα παιδιά, με την κουμπάρα πηγαίνουν στο σπίτι του κουμπάρου, ο οποίος κουμπάρος είναι και κοντά εκεί, είτε σε θάλασσα είτε σε βουνό, όπου υπάρχουν και οικοπεδάκια γύρω γύρω τα οποία δεν έχουν καθαριστεί. Ήρθε ο κουμπάρος να μην κάνουμε ένα μπάρμπεκιου, να μην παίξουν τα παιδιά. Τι κι αν έχει 40 βαθμούς Κελσίου, τι κι αν έχει 8 μποφόρια. Εμείς μπορούμε, ξέρουμε. Τι εννοείς ας πούμε ότι υπάρχει ξηρασία? Εμείς ξέρουμε, είναι δυνατόν. Στο χωριό ψήναμε. Γιατί ο Έλληνας πάνω απ' όλα ξέρει, γνωρίζει. Λοιπόν, όχι μπάρμπεκιου σήμερα, ούτε αύριο ούτε μεθαύριο. Όχι θερμές εργασίες. Το συζητάω αυτό κάθε φορά με τη Μαρία. Όταν σε πιάνει η προκοπή για να κάνεις την οποιαδήποτε δουλειά, τη στιγμή που δεν πρέπει να σε πιάσει η προκοπή για να κάνεις τη συγκεκριμένη δουλειά. Είναι φοβερό. Εγώ να ξέρετε, το θεωρώ ότι αυτό το κάνουν συνήθως οι τεμπέληδες. Δηλαδή, ψάχνουν να βρουν την ευκαιρία. Ο άλλος έχει σπασμένο το κάγκελο, να πούμε, όλο το χειμώνα. Όλο το χειμώνα. Κάποια στιγμή για να το παίξει στη γυναίκα του ότι εγώ το σπίτι το έχω τζιτζί, γυναίκα. Είμαι ο άντρας του σπιτιού. Λέει, πετάει λοιπόν στη γυναίκα του. Θα πάω να φτιάξω το κάγκελο, να κάνω οξυγονοκόλληση. Πιστεύοντας ότι η γυναίκα του θα του πει εκείνη την ώρα, πού πας ρε Καραμήτρο με 40 βαθμούς Κελσίου να κάνεις θερμές εργασίες. Άστο, μη βάλεις καμιά φωτιά. Η γυναίκα λοιπόν για να τον πικάρει γυρίζει και του λέει, α, σε πιάσε προκοπή, αφού σε πιάσε προκοπή, μην τη χάσουμε τέτοια προκοπή και τέτοιο λεβεντάντρα μέσα στο σπίτι, πήγαινε φτιάξτο. Δεν αργεί να γίνει το κακό. Το λέω με μπόλικη δόση πλακίτσας, αλλά λίγο να σοβαρευτούμε και να συντονιστούμε. Δεν είναι καθόλου κακό το να σοβαρευτούμε και να συντονιστούμε. Γεια σου Λευτέρη. Καλημέρα, καλό μήνα Σπύρο. Όχι ότι πρέπει να γίνονται, να μην γίνονται, αλλά να τα ρίχνουμε όλα σε αυτά δεν είναι σωστό. Σε ποιο βρε μάνα μου, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Πόσες μεγάλες φωτιές προήρθαν από ακαθάριστα οικόπεδα, από το ψήσιμο του κρέατος στην αυλή. Είπαμε ατομική ευθύνη, αλλά όχι λόγω ίσπραξης χρημάτων. Ευχάριστη συνέχεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλεις να καθίσω να σου φτιάξω τη λίστα? Και ως διαμαγείας, οι μεγαλύτερες σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, εφόσον λοιπόν το θέλεις, εγώ αύριο θα σου έχω και τα στοιχεία, έτσι στατιστικά. Μεγάλες καταστροφές προέρχονται από τέτοιες χαζομαρίτσες. Διότι δεν είναι προετοιμασμένος κιόλας. Πώς να το πω ρε παιδί μου. Αυτή τη στιγμή, εάν δούμε το χάρτη επικινδυνότητας, για να σας πω λίγο και πώς λειτουργεί το σύστημα, είναι κατακόκκινο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο νομός Αττικής είναι κατακόκκινος. Το κοκκινάδι φτάνει μέχρι τα όρια του νομού Κορινθίας. Η νότια Εύβοια είναι επίσης κατακόκκινη. Άρα λοιπόν οι αρχές έχουν επικεντρωμένη την προσοχή τους στο κόκκινο. Μία βαθμίδα κάτω συναγερμού είναι για τις περιοχές που είναι στο πορτοκαλί, επικινδυνότητας 4. Το κόκκινο είναι 5. Όταν λοιπόν εσύ τώρα είσαι σε μία επαρχία που είναι στο όριο του 3 με το 4 και κάνεις κάτι τέτοιο και πιάσει η φωτιά και τύχει εκείνη την ώρα και γίνει και ένα αεράκι παραπάνω, δεν προλαβαίνει ο κρατικός μηχανισμός να λειτουργήσει. Δεν προλαβαίνει. Και δυστυχώς αυτά γίνονται, δεν θα γίνει στο Παγκράτη. Δηλαδή αν πας στο μπαλκόνι να κάνεις μπάρμπεκι που λέει ο λόγος, στη βεράντα ή στην ταράτσα, δεν γίνεται εκεί το κακό. Αστικός ιστός. Δεν έχουμε δει και πάρα πολλές φωτιές να ξεκινάνε μέσα από τον αστικό ιστό. Αυτό φωνάζουν οι δήμαρχοι, αυτό λένε. Δεν έχουμε δει καμία φωτιά να ξεκινά από τον αστικό ιστό. Το αντίθετο γίνεται. Άρα λοιπόν εσύ που έχεις το εξοχικό και κάνεις μπάρμπεκι, είσαι επικίνδυνος. Εσύ που έχεις το εξοχικό και κάνεις θερμές εργασίες, είσαι επικίνδυνος. Εσύ που έχεις το εργοστάσιο και το έχεις το εργοστάσιο λίγο πιο έξω με αυτό το ανατάλλο και κάνεις εργασίες, είσαι επικίνδυνος. Πώς να το κάνουμε? Επικίνδυνος είσαι και εσύ που υποτίθεται ότι είσαι υπεύθυνος για το α, το β, το γ, το δ, το ε δίκτυο και δεν έχεις κάνει σωστά τη δουλειά σου. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές και διαφορετικοί παράμετροι για το πώς μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά που μπορεί να καταλήξει να είναι και φωνική πυρκαγιά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη δική μας την ατομική ευθύνη. Έχουμε την τάση να κοιτάμε πάντα τι κάνει ο διπλανός μας και να μην κοιτάμε τη δική μας την καμπούρα. Δηλαδή, ο τύπος ο οποίος παραδείγματος χάρη πετάει τη γόπα από το παράθυρο, εάν του την πεις, ω πάρε μεγάλε, κάτσε. Γιατί πουλάκι μου δεν το σβήνεις στο τασάκι, στο αυτοκίνητο? Για ποιο λόγο δεν κάνεις κάτι άλλο και το πετάς έξω? Υπάρχει περίπτωση να σου δώσει την απάντηση, εγώ σου φταίω ρε μεγάλε, δεν βλέπεις ότι ο Δήμος δεν έχει καθαρίσει? Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα. Δεν είναι διάλογος, καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε καν να το αιτιολογήσουμε αυτό. Πόσο δε μάλλον να το δικαιολογήσουμε. Η Αναστασία, καλημέρα και καλό μήνα από Πόρτο Ράφτη. Γεια σου γειτόνισσα, που τρέμει η ψυχή μας λόγω σκουπιδιών. Τα έχει καθαρίσει ο Δήμαρχος στα σκουπίδια. Έκανα επιτόπιο ρεπορτάζ, πρέπει να σου πω. Αντί να δώσουν λεφτά στους πυροσβέστες, τους καταβρέφουν με άβρες και δίνουν αυξήσεις στους παπάδες. Το είπαμε και αυτό νωρίτερα. Ήμαρτον, κάντε κάτι, έχετε τη δύναμη. Καλή συνέχεια και μας λυπηθεί ο Θεός. Αναστασία μου, καλημέρα, καλό μήνα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και το προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο είναι να ενημερώνουμε και εκεί που πρέπει να ταχώνουμε. Τη μεγάλη δουλειά και τη δύσκολη την κάνουν αυτοί που βρίσκονται στο πεδίο με τη μάνικα στο χέρι. Δικό σας.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: Τάχη 79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Real FM.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό με τις φλόγες να φτάνουν στον οικισμό της Ψάθας για τον οποίο δόθηκε εντολή εκένωσης προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Τα ξημερώματα κενώθηκαν οι περιοχές Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. 12 άτομα απεγκλωβίστηκαν από το λιμενικό από την παραλία Πόρτο Γερμενό. Το μέτωπο αυτή την ώρα καίει σε δασική έκταση στον Ελικόνα και δεν κινδυνεύει το χωριό Δομβρένα, δήλωσε στο σταθμό μας ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός. Μένεται και η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Νερατζιές της Αιγιαλίας και οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με ενάέρια μέσα προκειμένου να την θέσουν υπό έλεγχο. Στόχος μας είναι να μην περάσει το μέτωπο στον Δήμο Πατρέων, είπε πριν από λίγο στον Real FM ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Συνολικά επιχειρούν 325 πυροσβέστες και 29 αεροπλάνα και ελικόπτερα τα οποία πραγματοποιούν ρήψεις νερού ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων. Σε κόκκινο συναργιαμό βρίσκονται σήμερα Αττική και Εύβοια λόγω ακραίου κινδύνου για εκδήλωση φωτιάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό έγινε νωρίτερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στο 123ο χιλιόμετρο. Δύο φορτηγά ανετράπησαν και η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η εθνική μας ομάδα Απόλλων Κορασίδων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 16 ετών που γίνεται στο Ζάγκρεπ. Στον τελικό, μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση, νίκησε με 11-7 την κάτοχο του τίτλου Ισπανία. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι, η Ελλάδα κυριάρχησε στο τεχνικό ντουέτο με τις αδελφές Άννα Μαρία Αλεξανδρή και Ειρήνη Αλεξανδρή που πήραν την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο. Σήμερα θα αγωνιστούν στον τελικό στο ελεύθερο ντουέτο. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθριος καιρός με θυελλώδεις βόρειους ανέμους τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί. Κάνουμε και τις συνεννοήσεις μας με την κυρία Βουγιουκλιώτη, την οποία οφείλω να την ευχαριστήσω προσωπικά, διότι η σημερινή εκπομπή και με τόσες πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες, αυτούς και αυτές που βρίσκονται στο πεδίο, για να ενημερώσουν πάνω απ' όλα εσάς και βεβαίως να ενημερωθούμε και εμείς για αυτά τα οποία συμβαίνουν στα μέτωπα των πυρκαγιών. Χωρίς την Εύη δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα. Δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα και χωρίς την κυρία Μαρία Χριστοδούλου, η οποία βρίσκεται σε ρύθμιση των ήχων. Να σας πω λοιπόν ότι στο 211-200-8-200, να το ξαναπώ, στο 211-200-8-200 μπορείτε να βρείτε την κυρία Βουγιουκλιώτη και θα σας καθοδηγήσει. Τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο είναι πάρα μα πάρα πολλά. Καλημέρα από την Μελαχρινή, από τις Αχαρνές. Καλή σου μέρα, Μελαχρινή μου. Τι ωραίο όνομα. Ωραίο όνομα. Σπάνιο, πολύ σπάνιο. Καλημέρα και στον κύριο Λάμπρο στην Αύπακτο που μας ακούει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γίνεται ένας πανικός πραγματικά από τα μηνύματά σας. Αναστασία μου εκεί στο Πόρτο Ράφτη. Επειδή, καταλαβαίνετε, όποτε βρίσκουμε χρόνο, συνήθως μετά τις 7-8 η ώρα, σήμερα θα σκάσουμε μύτη στην παραλία μετά τις 8. Να έχω προλάβει κιόλας, γιατί πρέπει να πάω και στο κανάλι με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Οι δημοσιογράφοι δυστυχώς δεν στεκόμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε Λεωνάρδος, καλό δημιουργικό μήνα, μακάρι. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουμε τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Θα πρέπει η πολιτεία να καταλάβει τα αιτήματά τους, αναφέρει ο Λεωνάρδος, και προσυπογράφουμε. Και εκτός λοιπόν από τους πυροσβέστες, εννοώ τους, καταλαβαίνετε, τους μόνιμους, θα πω εγώ, υπάρχουν και οι εθελοντές. Υπάρχουν και οι εθελοντές που δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Η κυρία Γεωργία Παράσχου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι η γυναίκα η οποία έχει φτιάξει το Humanity Greece και έχει πάρα πολλούς εθελοντές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πεδίο, στα μέτωπα. Καλή σας ημέρα, κυρία Παράσχου. Καλό μήνα να ευχηθώ.
1: Να ευχηθούμε τα καλύτερα και να είναι καλύτερες τις επόμενες ώρες. Γιατί δυστυχώς μέχρι και τώρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, κυρίως στο Πόρτο Γερμανό.
0: Για πείτε μας λοιπόν, από τους ανθρώπους που έχετε εκεί, από τους εθελοντές και τις εθελόντριες που βρίσκονται εκεί, ποια είναι η εικόνα την οποία έχετε?
1: Είναι πολύ μεγάλο το κύμα των εθελοντικών δυνάμεων που επιχειρούν όλα αυτά τα 24 ώρα, των εξειδικευμένων ανθρώπων δηλαδή, που γνωρίζουν από κατάσβεση, από δασοπυρόσβεση, βρίσκονται μέσα στα πεδία. Οι δικοί μας εθελοντές από εχθές το πρωί, από τη Βιωτία μέχρι το Χαϊδάρι, τον Ασπρόπυργο και φυσικά μετά στο Πόρτο Γερμανό, βρίσκονται μέσα και κάνουν τροφοδοσία σε όλα τα κλιμάκια, τους εθελοντές και δυστυχώς τους χιλιάδες πολίτες που έχουν κενώσει το τελευταίο 24 ώρες σε πολλές περιοχές στη χώρα. Το Πόρτο Γερμανό, δυστυχώς, η κατάσταση είναι εξέλεγκτη από το βράδυ εχθές, με κορύφωση τα ξημερώματα, όπου οι καιρικές συνθήκες και ισχυροί άνεμοι δεν βοήθησαν καθόλου το έργο των δυνάμεων. Έχουμε καμένα σπίτια. Όλες οι δυνάμεις συνεχίζουν μέσα, δεν είναι αισιόδοξο το κλίμα. Είμαστε από πάνω και βλέπουμε τι γίνεται. Ωστόσο, αυτό που αναφέρατε είναι πολύ σημαντικό, ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλοί πολίτες που πλέον υποστηρίζουν το έργο των πυροσβεστών πάρα πολύ έντονα.
0: Επειδή από ό,τι φαίνεται αυτό είναι το μεγαλύτερο μέτωπο, το αμέσως επόμενο μέτωπο το οποίο απασχολεί τους πυροσβέστες και απασχολεί όλους μας, είναι αυτό στην Αιγιαλία. Αυτά τα δύο μέτωπα είναι τα πιο δύσκολα αυτή τη στιγμή, κυρία Παράσχου.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι τα πιο δύσκολα, ωστόσο επειδή το φαινόμενο της πυρκαγιάς είναι κάτι το οποίο μεταβάλλεται από λεπτό σε λεπτό, και αυτό υπάρχουν και συνέχεια ενημερώσεις, μας βοηθάτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, συναδελφοί σας.
0: Ναι.
1: Εγώ να τονίζω το εξής, ότι όσο πιο δυναμική παρουσία εθελοντικών φορέων, οργανωμένων εθελοντικών φορέων υπάρχει για δασοπροστασία, τόσο καλύτερα θα είναι η κατάσταση. Διότι αυτή τη στιγμή υστερούν πάρα πολλές περιοχές, δεν έχουν οργανωμένες εθελοντικές ομάδες. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί όταν βγαίνουν πολίτες με βάρδιες οργανωμένα και ελέγχουν όλα αυτά τα σημεία, δίνεται σήμα στην πυροσβεστική πολύ πιο γρήγορα, για να μην γίνεται

0: τη τραγωδία που ζούμε πάλι σήμερα.
1: Εσείς εθελοντές στείλατε από την Αθήνα, σωστά? Ή
0: σωστά,
1: και από άλλες περιοχές?
0: Στέλνουμε από την Αθήνα. Υπάρχουν δύο βάσεις της οργάνωσής μας. Οι κεντρικές είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και στην Αχαΐα στείνεται πλέον μια ομάδα και χώρος μαζί με την ομάδα εθελοντών δασοπυρόσβεσης. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου. Είναι συγκινητικό το ενδιαφέρον των πολιτών όλες αυτές τις ημέρες, διότι δυστυχώς η μία πυρκαγιά διακατέχεται την άλλη. Το Πόρτο Γερμενόντος ήταν το αποκορύφωμα και στη Βιωτία, βέβαια, χθες, έτσι, στον Άγιο Βασίλειο. Mm-hmm. Είχαμε μεγάλη εκένωση με υπερπροσπάθεια και του λιμενικού σώματος, γιατί έγινε διαθαλάσσεις, με δύσκολα περιστατικά πολιτών, κυρίως των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
1: Εχθές συνομιλούσαμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, την ώρα που ήταν σχεδόν σε εξέλιξη. Έφτανε στο τέλος της η επιχείρηση αυτή, όπου πάνω από 200 άτομα με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος κατάφεραν να απεγκλωβιστούν, θα πω εγώ. Ήταν εκένωση του Αγίου Βασιλείου. Και μάλιστα σήμερα, πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας, ο κύριος Μπαλατσούκας, μας είπε ότι σε διάφορα σημεία και ειδικά εκεί βρίσκονται σε επιφυλακή, υπάρχουν σκάφη του λιμενικού σώματος, για όμοι γέννητο χρειαστεί να υπάρξει κάτι αντίστοιχο σήμερα.
0: Επιβεβαιώνω αυτό που φυσικά έχει καταγραφεί, γιατί η βασική επιχειρησιακή προσπάθεια επικεντρώνεται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και έτσι πρέπει να γίνεται, για να μην ξαναζήσουμε συνθήκες όπως το Μάτι και για να μην κρεμίσουμε ανθρώπους. Είδαμε ότι πριν λίγο ημερών χάσαμε τρεις πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οτιδήποτε συνεπάγεται γύρω από τη φωτιά, το μικροκλίμα που δημιουργείται, οι θερμοκρασίες που αυξάνονται μέσα στη συνθήκη της πυρκαγιάς, είναι πάρα πολύ δύσκολες και φυσικά όταν λαμβάνουμε εντολή από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων και των επισκεπτών που βρίσκονται στην περιοχή, πρέπει να ακολουθούμε αυτή την οδηγία. Είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί το είδαμε αυτό, κύριε Παπαδάκη, τα ξημερώματα με τις αστυνομικές δυνάμεις, ο κόσμος δεν έφευγε από τα σπίτια στο Πόρτο Κρυμμενό.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν σας κρύβω ότι όταν είδαμε την εικόνα, αυτή τη δυστοπική πραγματικά εικόνα στον Άγιο Βασίλειο, το μυαλό μας πήγε στο Μάτι. Να χτυπήσουμε ξύλο. Ευτυχώς εκεί λειτουργήσαν, στον Άγιο Βασίλειο εννοώ, λειτουργήσαν όλα όπως έπρεπε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παράσχου. Να είστε καλά και...
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω μόνο την τηλεφωνική μας γραμμή, η οποία είναι γραμμή για τη στήριξη των πολιτών που έχουν χάσει τα σπίτια τους, που χρειάζονται την οποιαδήποτε στήριξη. Είναι το 210-5226-379. Η εθελοντική μας ομάδα είναι πάντα εκεί και την επόμενη μέρα, που πιστέψτε με, τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων και των περιοχών που έχουν καεί είναι πολύ μεγαλύτερα από την ώρα της φωτιάς.
1: Με συγχωρείτε τώρα, επιτρέψτε μου, διότι μου δώσατε πάσα. Ποια ακριβώς βοήθεια προσφέρετε στους ανθρώπους που είτε έχουν καεί τα σπίτια τους, είτε εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να μείνουν στον τόπο τους εκεί, διότι έχουν καεί τα πάντα?
0: Υιοθετούμε τις οικογένειες αυτές. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι ερτημένη στην ιστοσελίδα μας, στο humanitycrisis.org. Ωστόσο, μέσα από την τηλεφωνική γραμμή στο 210-52-26-379 κατευθύνουν οι εθελοντές μας στους πολίτες. Για 6 έως 12 μήνες στηρίζονται με βασικά είδη πρώτης ανάγκης κάθε μήνα και βοηθάμε στο να αποκατασταθεί και το σπίτι τους με όλα τα βασικά είδη, ή αν χρειαστεί να τους βρούμε διαμονή για ένα χρονικό διάστημα. Οπότε είναι βασικό να ενημερωθεί ο κόσμος γι' αυτό, διότι πιστέψτε με, την εμπειρία των τελευταίων 5 ετών και με τη μία καταστροφή να διακατέχεται την άλλη, υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, αφού και η φωτιά τελειώσει και αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει τα πάντα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Πραγματικά πολύ σημαντικό. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί τώρα μου ήρθε μήνυμα. Καήκανε και πολλά ζωάκια, κυρία Παράσχου. Και μάλιστα σε μία στάνη δεν κατάφερε ο άνθρωπος να βγάλει τα ζωντανά του από εκεί, από τη μάντρα.
0: Πολύ σωστό το μήνυμα που λάβατε, πολύ σωστό. Υπάρχει όμως και θετική πλευρά, ότι έχουν διασωθεί και πάρα πολλά ζώα, εγκαυματίες ζωάκια, τα οποία αυτή τη στιγμή περιθάλπτονται. Ωστόσο, να δώσουμε και ένα μήνυμα, κύριε Παπαδάκη, γιατί ξέρετε, είναι απελπιστικό το 2026 να ξαναλέμε στον κόσμο ότι δεν πρέπει να αφήνουν τα σκυλιά τους αλυσοδεμένα και κλειδωμένα στα σπίτια. Δηλαδή, κάπου κι εμείς να δούμε από τη δική μας πλευρά πώς μπορούμε να γίνουμε κι εμείς λίγο καλύτεροι μέσα από όλες τις καταστροφές. Το ίδιο έγινε και στο Πόρτο Γερμενό. Μπαίνουν εθελοντές μέσα στα σπίτια και στις αυλόπορτες και τα σκυλιά ήταν δεμένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και ο ίδιος ο κόσμος πρέπει από τη δική την πλευρά να είναι λίγο πιο ευσυνείδητος και να είμαστε όλοι πιο σωστοί απέναντι και στους ανθρώπους και στα ζώα μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παράσκου.
0: Καλημέρα.
1: Η κυρία Γεωργία Παράσκου, ιδρυτής του Humanity Greece. Κρατήστε τα δύο τελευταία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όλα να τα κρατήσετε, αλλά ειδικά τα δύο τελευταία. Και οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό μου είχε διαφύγει, δεν το γνώριζα. Ότι όσοι αντιμετωπίζετε πρόβλημα, έχει καεί το σπίτι σας, δεν μπορείτε σε κάθε περίπτωση να μείνετε εκεί που μένατε, διότι πέρασε η πύρινη λέλαπα. Επικοινωνήστε με το Humanity Greece, θα σας βοηθήσει. Αυτό είπε η κυρία Παράσκου. Επαναλαμβάνω, οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό μου είχε διαφύγει και κακώς μου είχε διαφύγει. Και ασφαλώς θα πρέπει να πράξει τα δέοντα και η πολιτεία. Νωρίτερα που συνομιλήσαμε με τον κύριο Μπούγια, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας εκεί στη Δόμβρενα ή Δομβρένα, αλλά και με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ξηρονομής, τον κύριο Στάδη Κεφαλά, μας είπανε το ίδιο πράγμα. Βέβαια θα μου πείτε, εντάξει, όμορα χωριά, ότι έχουν καταστραφεί χιλιάδες στρέμματα με ελαιόδεντρα. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν καταστραφεί, που έχουν καεί τα δέντρα τους, θα πρέπει άμεσα να αποζημιωθούν. Φαντάζομαι ότι ήδη ο κύριος Λικουρέτζος, ο επικεφαλής εκεί στον ΕΛΓΑ, ήδη κάνει τα κουμάντα του. Φαντάζομαι επίσης, το ίδιο γίνεται και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί η εισήγηση από τον ΕΛΓΑ θα φύγει πάρα πολύ γρήγορα.

λύνει τα προβλήματα η, το να είναι η πολιτεία καθόλου εντάξει, ενώ ο πολίτης να μην είναι.

Είναι τόσο πολλά τα μηνύματά σας που έχει μπλοκάρει το σύστημα πραγματικά. Ο Γιάννης, δεν θα μιλήσουμε σήμερα για πολιτικά, βρε Γιάννη μου. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Έχουμε ξεκινήσει από τις 7 η ώρα. Έχουμε συνομιλήσει σχεδόν με τους πάντες. Θα συνεχίσουμε. Έρχονται τα κορίτσια μας, οι κοριτσάρες μας. Η Ρίτσα με τη Μαριτίνα, η Ρίτσα Μπιζόγλη, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, Ρίτσα Μπιζόγλη. Αντιλαμβανόμαστε όλοι όταν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, όταν μένεται η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, όταν καίγονται σπίτια, δεν θα καθίσουμε τώρα να αναλύσουμε τι γίνεται με το νερό, με το νομοσχέδιο το οποίο πέρασε, όπου η κυβέρνηση λέει παραδείγματος χάρη θα πουληθεί, λέει το δημόσιο αγαθό, όλα καλά. Η κυβέρνηση διατυμπανίζει το αντίθετο. Λέει κάτι τελείως διαφορετικό. Το έχει πει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Τώρα με βάση τη διαδικασία των πολιτικών. Η αξιωματική αντιπολίτευση ασφαλώς και ψέγει την κυβέρνηση ότι με τις αλλαγές τις οποίες κάνει ουσιαστικά είναι σαν να ανοίγει την κερκόπορτα προκειμένου να ιδιωτικοποιηθεί και το νερό. Λοιπόν, ας τελειώσουμε με αυτές τις δυσκολίες και μετά ουσιαστικά θα δούμε και τα υπόλοιπα. Θα τα δούμε και τα υπόλοιπα.

0: Λοιπόν, μου στέλνετε και μηνύματα. Σε κάποια μηνύματα απαντάω κιόλας. Με DM που λέει και η κόρη μου. Καλημέρα, Σπύρο από Νεάπολη. Πότε θα μας επισκεφθείς, ο Τάσος, τη Νεάπολη, τη δική μας κάτω? Γιατί έχει και πολλές Νεάπολεις σαν την Ελλάδα. Τη Νεάπολη Λακωνίας, αυτή η οποία βρίσκεται απέναντι την Ελαφώνησο και από τα Κύθυρα. Έχω καιρό να κατέβω, η αλήθεια είναι. Θα δούμε. Δύσκολος ο Αύγουστος. Πολύ δύσκολος. Γεια σου, Μαρία. Η Μαρία μου αναφέρει εδώ. Λοιπόν, για το επίδομα ενοικίου. Λοιπόν, Μαρία μου, θα το διαβάσω με πάρα πολύ προσοχή το μήνυμά σου στο διάλειμμα. Και αν έχω απάντηση, θα σου τη στείλω απευθείας με προσωπικό μήνυμα. Καλημέρα, όλη η μέρα φίλτατε Σπύρο και στη λυπή ομάδα στέλνει ο Παράσχος, ο αγρότης μας, ο οποίος νάτος πρωί-πρωί εκεί στην ασφάλεια του νησιού του μας στέλνει και τσαμπιά από τις εκεί από τα σταφύλια του. Τα ετοιμάζεις για πούλημα, βλέπω. Ήδη έχει φορτώσει τα τελάρα μέσα στο βανάκι του. Καλά να περνάς και καλά να είσαι. Τώρα εγώ να την κάνω την ερώτηση. Επειδή αυτά σίγουρα πηγαίνουν σε κάποιο πάγκο ή σε κάποιο σούπερ μάρκετ, θέλεις να μου πεις πόσο φεύγει το κιλό αυτό το υπέροχο σταφύλι που μου έχει στείλει στη φωτογραφία και μακάρι να το είχαμε εδώ? Θέλεις να μου πεις πόσο φεύγει από το χωράφι σου και πόσο το βλέπεις στο ράφι? Έτσι λίγο για να μην ξεχνάμε και τα θέματα της ακρίβειας. Καλημέρα, Ιφηγένεια. Κύριε Παπαδάκη, είστε πολύ συμπαθής και αγαπητός, γιατί εκτός από το ωραίο χιούμορ που διαθέτετε, είστε και σοβαρός δημοσιογράφος. Έλα, σταμάτα. Μας δίνετε όλες τις πληροφορίες και ενημέρωσεις που τρέχουν στην επικαιρότητα. Πάνω απ' όλα όμως, αρέσει ο τρόπος που τα λέτε. Σε ευχαριστώ, ρε Ιφηγένεια. Δεν διαβάζω άλλο το μήνυμά σου, γιατί έχει πολύ γλυκούδι μέσα. Πρώτα απ' όλα, να ξέρεις ότι από τις 7 η ώρα που είμαστε στον αέρα, εάν δεν είχα εδώ δίπλα μου την Εύη τη Βουγιουκλιώτη και τη Μαρία τη Χριστοδούλου, δεν θα μπορούσα να κάνω απολύτως τίποτα. Διότι η Εύη πήρε τη λίστα με τα τηλέφωνα μπροστά της, έφτιαξε τη λίστα με τα τηλέφωνα, τους βομβάρδισε όλους. Αν ήθελα να σε έλεγαν και όχι, δεν θα βγουν στον αέρα. Λοιπόν, αστείευομαι. Αλλά χωρίς τη βοήθεια της Εύης δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα. Λοιπόν, στο 211-208-200 βρίσκεται την κυρία Βουγιουκλιώτη για να της δώσετε και εσείς συγχαρητήρια. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, όπου μπορείτε να συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Ναι. Απαντάει ο Βαγγέλης για τα μισά γονίδια. Ότι εκ των πραγμάτων έχουν το μισό DNA από κάθε γονέα. Ναι, ασφάλως έτσι δεν πηγαίνει. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Με βάλεις τώρα στη διαδικασία να γίνω και στα γεράματα και βιολόγος. Δεν γίνεται. Αλλά είναι μια άλλη κουβέντα αυτή που θα μπορούσαμε να την κάνουμε, Ευαγγέλη, από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ ευχαρίστως. Σε μια από τις μελλοντικές εκπομπές. Να έχουμε ηρεμήσει από τις φωτιές, επαναλαμβάνω. Ο Παναγιώτης. Καλημέρα σας, καλό μήνα. Ο Μητσοτάκης. Δεν θα την πάω εκεί την κουβέντα. Ο αγαπητός Παναγιώτης από αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Έτσι. Άλλη η θέση του Πρωθυπουργού, άλλη του Ομορφάντρα. Έτσι. Απαντάω στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Οι υπόλοιποι όχι, δεν χρειάζεται κιόλας. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη μας στέλνει καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, με υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σου, Μαρία μου. Η Μαρία είναι στέλεχος.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικρο όρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γυροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Φωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό με τις φλόγες να καίνε σπίτια. 12 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από το λιμενικό. Εκενώθηκαν οι περιοχές Ψάθα, Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Μένεται η φωτιά και σε περιοχές της Αιγιαλίας. Στόχος μας είναι να μην περάσει το μέτωπο στον Δήμο Πατρέων, είπε στον Real FM ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα Αττική και Εύβοια λόγω ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό έγινε νωρίτερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στο 123ο χιλιόμετρο. Δύο φορτηγά ανετράπησαν και η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων. Περισσότερα στο real.gr. Ομαλά γίνονται τακτοπλοϊκά δρομολόγια μετά την εξασθένιση των ανέμων στο Αιγαίο. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 απόπλοι, από τη Ραφίνα 18 και από το Λαύριο 12.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 28 βαθμοί Κελσίου, 29 στη Θεσσαλονίκη, 31 στην Πάτρα.
7: Midea.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και από τα Διόδια Ελευσίνας έως τα Μέγαρα.

Δεν μου πήγαινε καρδιά σου, μιλάω ειλικρινά, για να κόψω αυτό το τραγούδι. Ρίτσαρντ Μάρξ από τα εφηβικά μας χώρια. Είναι η ώρα που αρχίζει να ρετάρει η μηχανή, δεν είναι τίποτα. Από τα νεανικά μας, εφηβικά μας χρόνια, αγαπητή μου Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Τα δικά μου, όχι τα δικά σου δεν. Αυτό, ο Ρίτσαρντ Μάρξ. Είμαι σίγουρος ότι θα θέλουν μηνύματα. Πού τον ξέρεις το Ρίτσαρντ Μάρξ ένα πράγμα. 2-3 τραγούδια πρέπει να έχει βγάλει εκείνη την περίοδο. Κάπου προς τα τέλη της δεκαετίας του 80 και μέχρι εκεί. Θα μου πεις πώς τα ξέρεις. Θυμάστε μια εκπομπή η οποία γίτσες, κυρία Χρυσοδούλου. Μια εκπομπή η οποία λεγόταν Μουσικόραμα. Εκείνη η εκπομπή. Περιμέναμε κάθε Κυριακή απόγευμα για να ενημερωθούμε. Ναι. Βάλε τραγούδι.

0: Κοίταξε, Μαριτίνα μου, πρέπει να σου πω το εξής. Μία ολόκληρη σεζόν με τη Στεφανία την Κασίμη, και θα βγάλουμε και τον Αύγουστο κιόλας από ένα σημείο και έπειτα μαζί. Η Στεφανία δεν έφερε μία φορά ένα καφέ. Ένα καφέ. Το Μαριτινάκι με το καφεδάκι στο χέρι. Α, να τα λέμε κι αυτά. Οπότε ετοιμάσου να πάμε, μια και είσαι παιδί της αλλαγής, να πάμε για σούσι. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, είσαστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο 97,8. Είναι η συχνότητά μας. Μπορείτε να μας ακούτε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και βεβαίως επιβάλλεται να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, εκεί που είσαστε. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM, ειδικά στις περιοχές που δοκιμάζονται μέχρι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο να ενημερώνεστε για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μας καθοδηγούν οι τοπικοί άρχοντες και κατ' επέκταση σας καθοδηγούμε και εμείς. Δεν προλαβαίνω να σας απαντήσω, κυρία Ζαφεριάδου, διότι κλείσαμε αυτή την μικρή παρενθεσούλα. Ο κύριος Κεφαλάς, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ξενονομής, είναι και πάλι κοντά μας. Στην αρχή αυτής της τετράωρης εκπομπής συνομιλήσαμε με τον κύριο Κεφαλά. Να ξαναμιλήσουμε λοιπόν τώρα και ελπίζουμε να είναι καλύτερη εικόνα στην περιοχή, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας και πάλι, κύριε Παπαδάκη.
0: Πώς είναι τα πράγματα?
1: Πράγματι η εικόνα είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με χθες. Έχει ελεγχθεί φωτιά και προς τη Ξηρονομή και προς τη Δοβρένα. Τώρα ότι η πυροσβεστική επεμβαίνει οπουδήποτε χρειάζεται, ας το πούμε, για να σβήσουν οι μητροεστίες. Υπάρχει και ένα ελικόπτερο εδώ το οποίο συνδράμει στην κατάσβεση της φωτιάς. Βέβαια έχουμε υποστεί μεγάλη ζημιά, όπως σας είπα και το πρωί. Και τώρα περιμένουμε την επόμενη μέρα να δούμε τι θα γίνει.
0: Να σας ρωτήσω, στο Πόρτο Γερμενό καίγονται σπίτια από ό,τι τουλάχιστον μας λένε συνάδελφοι και μεταδίδουν συνάδελφοι και στην ΕΡΤ, ότι σε εκείνο το σημείο είναι το δυσκολότερο αυτή τη στιγμή σημείο.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, δεν έχω πληροφορίες και εγώ ό,τι διαβάζω από ηλεκτρονικά μέσα. Κάποιοι φίλοι μας είπαν ότι έχουν καεί κάποιες κατοικίες και στο Πόρτο Γερμενό. Αυτά γνωρίζουμε προς το παρόν.
0: Άρα λοιπόν, τουλάχιστον στο δικό σας το κομμάτι, ναι, από εκεί που πραγματικά όλο το βράδυ φοβηθήκαμε ότι θα, χτυπάμε ξύνο.
1: Ήταν
0: πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όλα είναι μια χαρά και η εικόνα, ναι, όλα μια χαρά. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Μπορούμε να μιλήσουμε ότι έχει οριοθετηθεί το μέτωπο εκεί?
1: Ναι. Εδώ Ξηρονομή και εδώ Βρένα, ναι, βέβαια.
0: Μα μια χαρά. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, τα καλύτερα, τα καλύτερα. Και μακριά οι φλόγες, μακριά. Ο κύριος Στάθης Κεφαλάς ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ξηρονομής. Τα πράγματα εκεί πολύ μα πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι επιβάλλεται να κλείσουμε. Θα πάμε τώρα σε διαφημιστικό διαλυματάκι, κύριε Ξοδούλου, να διαβάσω 2-3 μηνυματάκια και αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας, τον κύριο Ντασιώτη, προκειμένου να μας ενημερώσει τι γίνεται στο Πόρτο Γερμενό. Αλλιώς θα ξαναενοχλήσουμε τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, τον κύριο Σπανό, ο οποίος βρίσκεται εκεί στο πεδίο. Ο Βαγγέλης μου λέει το εξής. Τώρα λέει, μην κάνουμε θεολογική συζήτηση την ώρα που καίγεται μεγάλο μέρος της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ναι, οκ. Να την κάνουμε κάποια στιγμή ασφαλώς. Ναι, και εγώ σύμφωνος είμαι. Από χωριό είμαστε, στο ιερό πηγαίναμε ως παιδιά. Πολύ σωστό. Και θα πρέπει να το συνεχίσουμε και μεγαλώνοντας. Την αγάπη μου, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης από την Θεσσαλονίκη, ο Σωτήρης. Αυτό λες, το έχεις. Το έχει ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας. Σωτήρη, name the price. Δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο. Εάν το έχεις αυτό το... Name the price, τίποτα άλλο, πραγματικά. Είδατε, τα πάντα γίνονται μέσω του Real FM. Ο Λουκάς. Καλημέρα, καλό μήνα, κύριε Σπυρό. Θυμάμαι ως αρχαίος τις περίφημες φακές της Δομβρένης. Ήταν οι καλύτερες. Μετά ήρθαν από τον Καναδά. Μανιτόμπα, αυτό δεν το ξέρω καθόλου. Να σου πω την αμαρτία μου, ούτε και για τις φακές Δομβρένης εγώ θυμάμαι. Σημασία έχει ότι αυτό το οποίο μας ανέφερε εδώ στον αέρα ο πρόεδρος της Δομβρένας, ο κύριος Μπούγιας, είναι ότι η καταστροφή στα ελαιόδεντρα είναι πάρα... Ναι, Εύη μου, ναι. Είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη. Ό,τι και να πούμε λοιπόν, είναι μάλλον λίγο. Ναι, το είπαμε. Τώρα το είδα να καταλάβεις το μήνυμα, Μαριτίνα. Άστα να πάνε. Να σε καλά, ρε Φόρτσα Παοκάρα. Να σε καλά, να σε καλά. Έχω μεγαλώσει Φόρτσα Παοκάρα εγώ για αυτά τα πράγματα. Έχω μεγαλώσει πάρα πολύ και δεν έκανα το λάθος όταν ήμουν πολύ πιο πιτσιρικάς και στα ντουζένια μου. Θα το κάνω τώρα. Τι πιστεύεις. Εγώ δεν αλλάζω πορεία. Δεν αλλάζω πεζοδρόμιο. Να το ξέρεις αυτό. Βλέπω πολλά μηνύματα. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι και το καλύτερο timing, αλλά είπαμε κάποια πραγματάκια όσον αφορά στους μισθούς και γενικότερα και σε σχέση με το με τους ιεράρχες, αλλά ας το αφήσουμε εκεί. Ο Δημήτρης λέει: ακούτε μία κουταμάρα και την επαναλαμβάνετε, η οποιοποίηση του δικτύου αφορά τις πόλεις και όχι το δίκτυο που βρίσκεται σε δασικές εκτάσεις και στα βουνά. Δεν είναι ακριβώς έτσι, πρέπει να σου πω. Δεν το ξέρεις το σχεδιασμό. Έχω επίσης την εντύπωση, Δημήτρη μου. Ναι, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Θα προσπαθήσω να διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ. Αυτά. Κυρία Χριστοδούλου, πάρτε το πάνω σας, παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Επειδή σε πάρα πολύ λίγα λεπτά έρχονται οι κοριτσάρες μας εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM, η Ρίτσα η Μπιζόγλη και η Μαρτίνα η Ζαφυριάδου, η Μαρτίνα η Ζαφυριάδου και η Ρίτσα Μπιζόγλη, και έχουν ετοιμάσει μια εκπομπή τούμπανο. Θα έχετε απανωτή ενημέρωση, συνεχόμενη ενημέρωση από δημοσιογράφους και όχι μόνο, για όλα όσα συμβαίνουν στα μέτωπα. Εμείς από τις 7 η ώρα περίπου που είμαστε στον αέρα, κάναμε ένα ταξίδι σε όλα τα σημεία. Μιλήσαμε με περιφερειάρχες, με αντιπεριφερειάρχες, με προέδρους κοινοτήτων, με δημάρχους, με τους πάντες. Και νομίζω ότι, εντάξει, αυτό το οποίο μας μένει είναι ένα μικρό χαμογελάκι και μία αισιοδοξία ότι αν εξαιρέσουμε την κατάσταση που επικρατεί αυτή στο Πόρτο Γερμενό, στα υπόλοιπα μέτωπα η εικόνα είναι πολύ μα πολύ καλύτερη. Θα πάω λοιπόν, επειδή η δική σας βοήθεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη, και θα προσπαθήσω να διαβάσω όσα περισσότερα μηνύματα μπορώ μέχρι τη στιγμή που θα σας αποχαιρετήσω, που θα σας καλημερίσω και θα σας αφήσω στα πολύ σίγουρα χέρια των κοριτσιών μας. Λοιπόν, εδώ γίνεται και εδώ ένας ωραίος πανικός, ένα λεπτάκι. Ο Στέφανος θα ήθελα, λέει, να ρωτήσω αν γνωρίζετε κάτι για τα σπίτια στον οικισμό Προσύλλη. Αν κάηκα σπίτια, ο Στέφανος νωρίτερα που μιλήσαμε εκεί με τους τοπικούς άρχοντες μας είπαν ότι υπήρχαν διάσπαρτα ίσως 1-2 σπίτια, όχι όμως κάτι παραπάνω. Θα μου πεις το 1-2 σπίτια είναι, όχι βέβαια. Για το αν φεύγουν πλοία από το λιμάνι του Λαβρίου, ρωτάει ο Άκης, ο οδηγός ταξί. Η ενημέρωση που είχαμε από το λιμενικό σώμα νωρίτερα είναι ότι επειδή έχουν κοπάσει οι άνεμοι γίνονται τα δρομολόγια, αλλά καλό είναι πριν βρεθείτε, πριν πάτε στο λιμάνι, να ενημερωθείτε περισσότερο, να πάρετε τηλέφωνο και να ενημερωθείτε από την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία ή ακόμα και να πάρετε στο λιμενικό της περιοχής, στο λιμεναρχείο της περιοχής. Καλημέρα, πάνω πατική οδό, στο Χιτά Φιλής. Μισό λεπτάκι, να το δούμε. Πάρα μα πάρα πολύ άμεσα, σας παρακαλώ πολύ. Μου στέλνει εδώ πέρα ακροατής τηλέφωνο. Μάλιστα. Ναι, όντως, ότι και εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς γίνεται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους κάποιοι για να γλιτώσουν από τη φωτιά και να αφήνουν πίσω τους τα ζώα δεμένα, όπως μας είπε η κυρία Παράσκου. Απαράδεκτο. Πραγματικά απαράδεκτο. Επιτρέψτε μου λίγο να βάλουμε μια μουσική έτσι, να ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι για να πάρω ένα τηλέφωνο. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, προσπαθούμε να μάθουμε και επειδή εμείς σε λίγο θα πρέπει να παραδώσουμε το στούντιο, ό,τι νεότερο θα το ακούσετε από την Ρίτσα και τη Μαριτίνα, διότι μήνυμα ακροατή αναφέρεται εκεί στο Χιτά Φιλής. Για να δούμε, για να δούμε. Να είσαι καλά Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ γρήγορα στα μηνύματά σας. Ο Ιωάννης, καλημέρα και καλό Σάββατο λέμε τώρα. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολη ημέρα. Ας ελπίσουμε πως θα είναι καλύτερα τα πράγματα αργότερα. Ο Γιάννης, στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά κτλ. Ποιος ευθύνεται για τις πυρκαγιές? Τώρα ρε Γιάννη μου, πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία την κάθε περίπτωση να τη δούμε μεμονωμένα. Δεν ξέρω τώρα αν συνολικά θέλεις να πεις ότι εκεί λειτουργούν τα πάντα τέλεια, ενώ εδώ δεν λειτουργεί τίποτα σωστά. Δεν είναι έτσι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι πλακίτσα, διότι εγώ το συγκεκριμένο mail θα το κρατήσω, και αν αυτό το οποίο έχει στείλει η αδερφέ μου την ώρα που καίγεται, καίγονται περιουσίες και υπάρχουν φωτιές, εάν λοιπόν έχει στείλει ένα τέτοιο μήνυμα μόνο και μόνο για να κάνεις πλακίτσα που αναφέρεσαι στο Χιτά Φιλής και για να τρολάρεις, οτιδήποτε άλλο και να στέλνετε, να ξέρετε δεν με ενδιαφέρει, δεν με ακουμπά, αλλά το να δίνουμε ψευδείς ειδήσεις, εμένα μου γυρίζει το μάτι ανάποδα. Διότι επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο και δεν φάνηκε να είναι ενημερωμένος για κάτι τέτοιο, και ειδικά ο Παππούς, το επώνυμο του Δημάρχου, δεν αφήνει τίποτα, γνωρίζει τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, θα τη δούμε τη συνέχεια. Γεια σου Τάσο, καλημέρα και καλό μήνα. Θα συζητήσουμε για το θέμα του νερού. Έχετε, σας το υπόσχομαι, να περάσει η σημερινή ημέρα και να δούμε ότι η αυριανή είναι καλύτερη. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ο Μάκης, τι γίνεται εκεί? Θέλω να μας πεις για το κάστρο της Λιβαδιάς. Μάκη μου, ο Νίκος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα Σπύρο, σε ακούω από το πρωί και συμφωνώ στα περισσότερα μαζί σου. Η τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού με τον Καποδίστρια και τον Καλλικράτη έγινε πολύ χειρότερη σε λειτουργία από τότε που υπήρχαν κοινότητες, δήμοι, μικροί και νομαρχίες. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε και τις επαρχίες. Δηλαδή, εγώ έχω μεγαλώσει λέγοντας και μας μαθαίναν ότι η Μολάη είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς. Τώρα, αν το πει σε κανένα παιδάκι εκεί πέρα, και μεγάλο παιδάκι, θα σε κοιτάει περίεργα. Λοιπόν, να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης μετέβη σήμερα το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Και μάλιστα τον ενημέρωσαν και έδωσαν έμφαση οι αξιωματικοί που τον ενημέρωναν στις δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν, με έμφαση σε αυτές του Αγίου Βασιλείου, εκεί δηλαδή στο Πόρτο Γερμένο, και της Ξηρονομής. Μετά την ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και του άντρες του πυροσβεστικού σώματος και των υπόλοιπων. Γιατί το χάσαμε αυτό, και των υπόλοιπων γενικότερα ανθρώπων και των εθελοντών που βρίσκονται στο πεδίο.

0: Αβραάμ, να ξέρεις ότι αυτό το οποίο μου έχεις φτιάξει θα το ανεβάσω. Πολύ ωραίο, πραγματικά. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αναφέρεται μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης και στο γεγονός αναφέρθηκε εκεί και στο γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν τόσο δύσκολες που σε κάποιες περιπτώσεις δεν επιτρέπονταν, ήταν πολύ δύσκολη η χρήση των εναέριων μέσων. Υπήρχε πρόβλημα και κατά τη διάρκεια της υδροληψίας, διότι υπήρχε πολύ έντονος κυματισμός στις θαλάσσιες περιοχές πλησίων των πυρκαγιών, και υπήρχε και πάρα πολύ έντονος οι άνεμοι δεν επέτρεπαν, οι ρηπές των ανέμων δεν επέτρεπαν, που έφταναν μερικές φορές μέχρι και τα 110, 111, 112 χιλιόμετρα, δεν επέτρεπαν στα Καναντέρ να κάνουν βαθιές, να κάνουν βυθίσεις για να ρίχνουν το νερό περισσότερο στο στόχο. Καλή σου μέρα, Μαρία. Η Μαρία από τα... έχει ένα σπίτι, λέει, στα Πλεμενιανά Καντάνου, στα Χανιά της Κρήτης. Μάλιστα. Και διαβάζω το μήνυμά σου. Διαβάζω το μήνυμά σου και θα το δω. Ναι, και θα το ρωτήσω και θα μάθω τι ακριβώς γίνεται. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν το διαβάζω στον αέρα για να μην... γιατί έχει πολλά προσωπικά δεδομένα. Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Παπαδάκη, μου στέλνει ο Τόρπη. Καλή συνέχεια, με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια, να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλωσορίσατε σε μια ακόμη εκπομπή της Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Ιστορίες, άνθρωποι και φωνές του τόπου μας ταξιδεύουν κάθε Σάββατο στις 11 από τους 89,2 μεγακύκλους του ραδιοφώνου του ΙΝ Κεφαλονιά. Καλό μήνα και καλό Αύγουστο σε όλους. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι εκδηλώσεις είναι πολλές αυτές τις ημέρες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα στο νησί. Χθες είχαμε την πολύ μεγάλη χαρά να βρεθούμε στον μαγευτικό λόφο μας πάλι και να απολαύσουμε ένα ακόμη θεατρικό αριστούργημα, θα λέγαμε, από την θεατρική ομάδα της Ανάκαρα. Ήταν μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία βραδιά και δροσερή. Σήμερα έχουμε το Drink Pink στον κήπο του Νάπιερ. Θυμίζουμε, πριν από ένα Σάββατο είχαμε εδώ τον κύριο Μαρκ Καντονάτο που μας μίλησε για τις δράσεις του Συνδέσμου Νοπιών Κεφαλονιάς. Σήμερα στον κήπο του Νάπιερ γευσηγνωσία ροζέ κρασιών από τους συνοπαραγωγούς Κεφαλονιάς, μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά, συνοδεία πολιτιστικών δράσεων. Πάμε τώρα στη δική μας σημερινή εκπομπή που αναμένεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Απόψε και τούτο διότι σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους πιο πολυσυχηδείς Έλληνες δημιουργούς. Ζωγράφος, ποιητής, εικαστικός, performer, ένας άνθρωπος που εδώ και δεκαετίες ταξιδεύει την ελληνική τέχνη μέσα και έξω από τα σύνορα. Αφήνοντας το δικό του προσωπικό αποτύπωμα σε καμβάδες, εκθέσεις, βιβλία και καλλιτεχνικές δράσεις. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για τον Κώστα Ευαγγελάτο, που δεν χωρά σε μία μόνο ιδιότητα, γιατί η ζωή του είναι ένα συνεχές εργοτέχνης, όπου η ζωγραφική συνομιλεί με την ποίηση, το σώμα γίνεται έκφραση, η σκέψη εικόνα και η δημιουργία τρόπος ύπαρξης. Ο Κώστας Ευαγγελάτος δεν αφηγείται απλώς τον κόσμο. Τον παρατηρεί, τον μεταμορφώνει και τον επιστρέφει σε εμάς. Μέσα από χρώματα, λέξεις, κινήσεις και σύμβολα. Κάθε έργο του μοιάζει με ένα διάλογο ανάμεσα στο φως και τη μνήμη.

0: καλλιτεχνική έκφραση. Μείνετε μαζί μας για μια συζήτηση χωρίς βιασύνη, όπου οι ιστορίες βρίσκουν το χρόνο που τους αξίζει. Κώστα, καλημέρα. Θέλω να σε καλωσορίσω και να σε ευχαριστώ θερμά που είσαι σήμερα μαζί μας, στην 1η του Αυγούστου, για να κάνουμε μαζί μια πολύ χρήσιμη, θεωρώ, και όμορφη συζήτηση.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό Αύγουστο, εορταστικό Αύγουστο τέχνης και Αύγουστο χαλάρωσης αλλά και δημιουργίας σε όλους τους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ, είναι ιδιαίτερη χαρά που τα ξαναλέμε μετά από 5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αλήθεια.
1: Από τότε που είχατε έρθει για μια συνέντευξη στο χώρο μου, στη σύγχρονη πινακοθήκη Βίλα Ροδόπη, και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, θα έλεγα, που απευθύνομαι στους συμπατριώτες μου με την έννοια ότι σπάνια μιλάω, γράφω συνέχεια, στέλνω δελτία τύπου ή στέλνουν για τις δραστηριότητές μου, αλλά ελάχιστες φορές συνεντευξιάζομαι.
0: Η αλήθεια είναι, Κώστα, ότι είσαι πολύ δραστηριός, λαμβάνουμε συνεχώς τις δράσεις σου, είναι τακτικές αυτές, είναι πολυεπίπεδες. Και πάντοτε έτσι έχεις έναν τρόπο αμεσότητας να επικοινωνείς το έργο σου και τις δράσεις σου με ενδιαφέρον, και θα λέγαμε ότι πλέον το περιμένουμε, δηλαδή ανοίγοντας το διαδίκτυο, βλέποντας τις αναμετρικές σου σελίδες, περιμένουμε να δούμε κάτι δικό σου σε εβδομαδιαία βάση.
1: Αυτό είναι πραγματικά πολύ ικανοποιητικό για μένα, αυτό που μου λες. Και ευχαριστώ βέβαια και εσένα προσωπικά που προβάλλεις και προωθείς τις δράσεις μου, αλλά και όλο βέβαια τον τοπικό τύπο, είτε ηλεκτρονικό είτε έντυπο, που χρόνια τώρα με στηρίζει με τον τρόπο του, και πραγματικά γι' αυτό είμαι ευγνώμων.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, αγαπητέ Κώστα, γιατί όχι μόνο προβάλλεις δράσεις σου, αλλά παράληψή μας να αναφέρουμε ότι μας χαρίζεις και πολύ ωραίες αναλύσεις για σπουδαίους δημιουργούς.
1: Χαίρομαι που το έχετε επισημάνει, αυτό και θα ήθελα να πω εδώ, τώρα που το αναφέρατε αυτό, ότι ειδικά τα τελευταία 6 χρόνια που αρθογραφώ σε κάποιες εφημερίδες γνωστές των Αθηνών, παρόλο που τα κείμενα αυτά είναι αποκλειστικά για τις εφημερίδες, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τα στέλνω ειδικά στον κεφαλονίτικο τύπο, με την έννοια ότι έχουν κάποια σαφή, εύληπτη, μορφωτική, ας πούμε, διάσταση που βοηθάει κάποιον να πλησιάσει και θέματα της τέχνης γενικότερα, αλλά και ειδικά της σύγχρονης τέχνης, γιατί εκεί υπάρχει πάντα ένα μεγάλο έλλειμμα όσον αφορά και την παιδεία και την προσέγγιση των θεμάτων αυτών, που είναι ουσιαστικά η εποχή μας, είμαστε εμείς στην ουσία.
0: Ξέρεις, Κώστα, ονομάσαμε τις αναλύσεις σου προσφορά, γιατί δεν αφορούν μόνο τον κόσμο που κινείται μέσα στα όρια της τέχνης. Νομίζω αφορούν όλους μας, αφορούν ιστορικούς, αφορούν φιλολόγους, αφορούν πολυεπίπεδα τον κόσμο. Και είναι πραγματικά κάτι το οποίο κάνεις μια έρευνα εσύ για να το αποδώσεις. Καταναλώνεις χρόνο. Γι' αυτό πιστεύω μακράδαντα ότι πρόκειται για προσφορά. Και πραγματικά είναι πολύτιμη. Και κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Ευαγγελάτος είναι ένας καλλιτέχνης που πραγματικά αξίζει να επικοινωνηθεί. Έχει ένα μεγάλο έργο δημιουργήσει. Μην σας ξεγελάει η ταπεινότητά του. Έχει μια τεράστια παρακαταθήκη δημιουργήσει. Και πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι από τις φωνές που πρέπει να ακούγονται και που πρέπει να επικοινωνούνται. Και γι' αυτό η σημερινή εκπομπή αφιερωμένη, αγαπητέ Κώστα. Και πιστεύουμε ότι έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, να ζήσουμε μαζί σου ταξίδια που εμείς δεν έχουμε ζήσει. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό, να ταξιδέψουμε μαζί σου σε μεριές του κόσμου που εσύ έχεις δει και αποκαλύψει. Αλλά πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξεκινήσουμε όχι με την τέχνη, αλλά με τον άνθρωπο. Αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχαν μικρόφωνα, αλλά βρισκόμαστε ένα καλοκαιρινό βραδάκι στη Βίλα Ροδόπη, ποια από τις ιστορίες της ζωής σου θα άρχισες να μας λες?
1: Αυτό, εντάξει, είναι κάπως... θα μπορούσε να έχει πολλές εκδοχές. Ακριβώς. Και απαντήσεις σε αυτό που μου λες. Όμως εγώ στέκομαι στα παιδικά μου χρόνια, τότε που

0: τον κήπο της Βίλα Ροδόπη, εκεί που γίνονται τώρα οι εκδηλώσεις και στη ΜΟΒ σκηνή γίνονται τα δρόμενα, τα εικαστικά ή τα λογοτεχνικά ή τα μουσικά, ήταν γεμάτος από τα ποριά του σεισμού. Οι κύματα του παππού μου είχαν καταδαφιστεί. Εκεί είχε γίνει μία παράγκα που ήταν το πρώτο μετασεισμικό σπίτι της οικογένειας. Και εγώ δεν το έφτασα βέβαια, αυτό έφτασα τα ερείπια και της παράγκας, αλλά είχαν απομείνει δεκάδες ποριά. Αυτά τα ποριά όμως για μένα ήταν ένα πεδίο παιχνιδιού. Και αυτό που θυμάμαι είναι ότι εγώ ανέβαινα στις κορυφές αυτών των ποριών και έκανα κατά κάποιο τρόπο ιδιότυπες ρυθμικές κινήσεις. Από τη μία πλευρά των μέτρων του κήπου που είναι αρκετά μεγάλος, μέχρι την άλλη. Και αυτό ήταν κάτι που μου έδινε μεγάλη χαρά. Μέχρι βέβαια που κάποια στιγμή τα ποριά αυτά μεταφέρθηκαν, διότι έπρεπε να ξαναρχίσει η ανοικοδόμηση και η αλλαγή όλου του τοπίου.
1: Είναι αυτή η πρώτη εικόνα που έχεις ως ανάμνηση και σε συγκλονίζει?
0: Έχω πολλές εικόνες ως ανάμνηση, άπειρες θα έλεγα από την παιδική μου ηλικία. Αλλά αυτή ήταν κάτι που πραγματικά ήταν συγκλονιστικό, διότι εγώ βίωσα, και θέλω να το πω αυτό, την εποχή της πρώτης ανοικοδόμησης. Γιατί γεννήθηκα μετά βέβαια τους σεισμούς του 1953, αλλά ήταν έντονο το πνεύμα αυτό του ανοικοδομώ. Και επίσης μεγάλωσα και γαλουκήθηκα με τις αναμνήσεις των παππούδων μου, των γιαγιάδων μου ουσιαστικά, ή της νόνας μου, για να είμαι πιο σαφής, η οποία μου διηγόταν σχεδόν καθημερινά τα πρώτου σεισμού. Δηλαδή το αργοστόλι πως ήταν με όλα αυτά που ξέρουμε και που αναπολούν οι παλιοί αργοστολιώτες. Και έτσι μεγάλωσα με αυτό, αλλά και με την επιθυμία σε όλα αυτά να συμβάλλω με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα. Από πολύ μικρός αυτό ξεκίνησε. Δηλαδή μου είχε γίνει μια κατά κάποιο τρόπο έμονη ιδέα ότι έπρεπε και εγώ με το δικό μου τρόπο, το μικρό εν πάση περιπτώσει, τον καλλιτεχνικό ουσιαστικά που εκδηλώθηκε, άσχετο αν ήταν αποδεκτός ή όχι, να συμβάλλω σε αυτή την κίνηση. Και έτσι οι εικόνες αυτές του παλιού των ερειπίων αποτυπώθηκαν στη μνήμη μου και είναι ζωντανές σαν να τις βλέπω τώρα, ακόμα και τα βρύα από τα ποριά μπορώ να δω. Αργότερα που σαν παιδί ξεκίνησα να ζωγραφίζω εκ του φυσικού, τα ερείπια της Κεφαλονιάς ήταν το πρώτο θέμα μου. Είτε όπως τα έβλεπα με μελάνι, με συνική μελάνι που είχα αρχίσει να ζωγραφίζω τότε, είτε και με τη φαντασία μου, δημιουργώντας ουσιαστικά ερειπιογραφίες φανταστικές, αλλά που θα μπορούσαν να είναι και ρεαλιστικές.
1: Κώστα, μας περιέγραψες έτσι αυτές τις πρώτες εικόνες όπου ήδη εκδήλωνες μια καλλιτεχνική προδιάθεση. Γνώριζες ήδη από τότε ότι αυτό δεν είναι απλώς μια αγάπη, αλλά θα είναι για σένα ο τρόπος ζωής? Πότε το ένιωσες αυτό?
0: Ναι, είχα μια προθύστερη θα έλεγα πεποίθηση και αιμονή ταυτόχρονα, αλλά για μένα ήταν και μια παιδική διέξοδος αυτή. Διότι ήμουν μοναχοπέδι, ζούσα σε μια οικογένεια η οποία ουσιαστικά είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά από τη λέλαπα του σεισμού, και έπρεπε να βρω ένα τρόπο να αρθρώσω το δικό μου λόγο, το οποίο ήταν εμφανές από νωρίς. Ήδη από τις πρώτες τάξεις του σχολείου τα παιδιά τα άλλα με έλεγαν ζωγράφο. Οπότε είχα ήδη, γιατί εγώ πάντα επιβεβαιωνόμουν, όχι τόσο από τη δική μου την εγωιστική ας πούμε αυτοπεποίθηση, που υπήρχε και αυτή, αλλά από το πώς με αντιμετώπιζαν οι άλλοι. Δηλαδή οι άλλοι από τη μικρή μου ηλικία ήταν αυτοί που καθόριζαν το εάν κάτι πρέπει να το κάνω ή πρέπει να το σταματήσω να το κάνω.
1: Άρα σε αυτή την πρώτη φάση υπήρξε ετεροκαθορισμός, θα έλεγες?
0: Θα έλεγα ναι. Ο οποίος ετεροκαθορισμός ήταν τόσο έντονος και τόσο διάχυτος στην εποχή εκείνη, που θα μπορούσε να έχει άλλες διαστάσεις από την αρχή ας πούμε η πορεία μου, όμως είχα την ατυχία, αλλά θα έλεγα σε εισαγωγικά τη λέξη ατυχία, αλλά ταυτόχρονα ίσως και την τύχη, θα εξηγήσω ίσως γιατί, οι δικοί μου, οι γονείς μου βασικά, να μην θέλουν καθόλου την καλλιτεχνική μου πλευρά να πάρει επαγγελματική ή εν πάση περιπτώσει μια σταθερή μορφή εξέλιξης και πώς να το πω, να ασχοληθούμε μετά τις τέχνης γενικότερα. Το μόνο που δεν τους ενοχλούσε και που μάλλον ήταν και χαρούμενοι γι' αυτό ήταν η ανασχόλησή μου αρχικά με τη μουσική, η οποία όμως είδα ότι δεν ήταν η κλίση μου, δεν ήμουν ταλέντο μουσικό για να ξεχωρίσω και να κάνω ένα δικό μου εν πάση περιπτώσει ύφος ή κάτι τέτοιο. Και έτσι σταμάτησα κάποια στιγμή την ανασχόλησή μου με τη μουσική και αφοσιώθηκα πλήρως στα του σχεδίου της ζωγραφικής, βέβαια με το χρώμα μετά, και βέβαια στη συγγραφή, η οποία ξεκίνησε αρχικά σαν πεζοποιήματα και τα πεζοποιήματα μεταμορφώθηκαν μετά σε ποιητικές φόρμες και καταγραφές.
1: Τώρα, Κώστα, αναφέρεσαι στα χρόνια μετά τις σπουδές ή πριν?
0: Α, αναφέρομαι στα παιδικά μου χρόνια.
1: Στα παιδικά, ήδη τόσο νωρίς δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πήρες τόσο μεγάλες αποφάσεις, τόσο μικρή ηλικία.
0: Ακριβώς. Ήδη όταν πήγα στο γυμνάσιο, στην πρώτη γυμνασίου, είχα ήδη κατασταλάξει ότι αυτό είναι το μέλλον μου και ότι αυτό, θα έπρεπε να βρω τρόπους και διεξόδους ώστε να μπορέσω να το αξιοποιήσω, να το εκδηλώσω και να με καταξιώσει.
1: Άρα μιλάμε για έναν σκεπτόμενο έφηβο και επέτρεψε μου να πω και όριμο, πολύ όριμο.
0: Ορισμένες φορές απορώ και εγώ πώς είχα τις αντοχές. Mm-hmm. Διότι όπως σας είπα, αυτό γινόταν σε μια ατμόσφαιρα η οποία ήταν αντιδραστική ως προς αυτό. Mm-hmm. Αλλά προσπάθησα με το μυαλό μου, το κεφαλονίτικο βέβαια, γιατί αυτό πραγματικά είναι δεδομένο, να καταστρώσω ένα πλάνο. Δηλαδή δεν άφησα κάτι στην τύχη, παρόλο που η τύχη με βοήθησε πολύ και θα αναφερθώ ίσως σε αυτά κάποια στιγμή, γιατί είναι σημαντικότατος παράγων.
1: Πάντοτε.
0: Ναι, πάντοτε. Η συγκυρία, πάντοτε, την κατάλληλη στιγμή και η τύχη. Και ευτυχώς μέχρι στιγμής είχα αυτή την, εν πάση περιπτώσει, την εύνοια. Όμως, ναι, να πω το θέμα. Είχα καταστρώσει λοιπόν ένα πλάνο. Έπρεπε οποιαδήποτε κίνηση έκανα σαν μαθητής αρχικά για να εξευμενήσω τους δικούς μου ώστε κάποια στιγμή να δεχτούν αυτό που ήθελα εγώ να κάνω στη ζωή μου. Mm-hmm. Οπότε έπρεπε να είμαι άρεστος στο σχολείο. Mm-hmm. Αυτό θα σταματούσε τα παράπονα ότι... Mm-hmm. Γιατί έλεγα ότι αφού βλέπετε ότι είμαι... Mm-hmm. Τι σας ενοχλεί αν εγώ τις ώρες μου, αντί να βγαίνω, ξέρω εγώ, να παίζω με τα άλλα παιδιά ή να γυρίζω ή να κάνω και να δείχνω, κάθομαι και ζωγραφίζω και κλείνομαι. Mm-hmm. Αυτή το θεωρούσα βέβαια ότι δεν είμαι και κάπως καλά ψυχολογικά. Mm-hmm. Που η αλήθεια είναι βέβαια ότι από διάφορες δικές μου αντιλήψεις, τάσεις, ιδέες που είχα αρχίσει να διαμορφώνω, δεν ήμουν τόσο πολύ καλά ψυχολογικά και η ζωγραφική και η ενασχόλησή μου με την τέχνη γενικότερα και την μελέτη, που θα σας πω τώρα και γι' αυτό, ήταν για μένα σωτήριες στην εποχή εκείνη. Τώρα για τη μελέτη. Πώς όμως θα μπορούσα να είμαι άριστος την εποχή εκείνη χωρίς δυνατότητα φροντιστηρίων για πολλούς λόγους, αλλά δεν ήθελα και εγώ ιδεολογικά. Έλεγα ότι αφού είναι αυτό το σχολείο και αυτό είναι το πρόγραμμα και απευθύνεται σε εμάς, θα πρέπει να ανταπεξέλθω με τον τρόπο που λένε, όχι να πάω να κάνω μάθημα.
1: Σωστά.
0: Αυτή ήταν η αντίληψή μου. Mm-hmm. Και δεν ήθελα βέβαια να επιβαρύνω και τους δικούς μου. Για να μου πούν μετά ότι κοίταξε αυτά που λένε οι γονείς πολλές φορές. Οι παλιότερα λέγανε, γιατί τώρα έχει αλλάξει όλη η σχέση γονέων και παιδιών από τότε που ήμουν εγώ.
1: Εντελώς.
0: Που ήταν οι παλιές αντιλήψεις και οι παλιές, ας πούμε, φόρμες ανατροφής. Και έτσι βρήκα διέξοδο στη βιβλιοθήκη. Από 12 χρονών μέχρι 17,5 που έφυγα από την Κεφαλονιά, ήμουν καθημερινά στη βιβλιοθήκη. Από το πρωί πολλές φορές πήγαινα, έφευγα το μεσημέρι και μετά πήγαινα από το απόγευμα μέχρι το βράδυ που έκλεινε. Αυτό συντέλεσε στο εξής. Πρώτα απ' όλα να μάθω να μελετάω βιβλία που ήταν εξωσχολικά. Και ευτυχώς τότε η βιβλιοθήκη ήταν εμπλουτισμένη με καταπληκτικές εκδόσεις, οι οποίες μόλις είχαν εκδοθεί και είτε από ιδιώτες που έκαναν δωρεές, είτε από το Υπουργείο τότε Παιδείας, λάβαιναν αυτά τα καινούρια βιβλία. Έτσι λοιπόν αυτό διεύρυνε τους πνευματικούς μου ορίζοντες από πολύ νωρίς. Φανταστείτε ότι γύρω στα 16 είχα διαβάσει όλα τα πλατωνικά έργα με σειρά, με τη σειρά δηλαδή που, είχαν, που ήταν στις, από τον εκδοτικό οίκο αριθμημένα, τα διάβαζα, και, αλλά σταμάτησα στους νόμους και βέβαια δεν ολοκλήρωσα την πολιτεία. Όμως όλα τα άλλα έργα τα είχα μελετήσει και μάλιστα 2 με 3 φορές και με έμφαση στο συμπόσιο, το οποίο μετά ευτύχησα κυριολεκτικά να το διαβάσω στη μετάφραση του Ιωάννη Σικουτρή και στα προλεγόμενα. Οπότε αυτό διαμόρφωσε τις πεπιθήσεις μου όσον αφορά τον άνθρωπο, τον έρωτα, την ανθρώπινη ψυχή. Γενικά δηλαδή ιδεολογικά με καθόρισε, θα έλεγα, πάρα πολύ όλη αυτή η ανασχόληση.
1: Στο συμπόσιο, μια από τα αναφέρεις, ναι. Κώστα, μας δίνεις απίθανο πλούτο με τις απαντήσεις σου.
0: Έρχεται με τη συζήτηση μας τώρα, δίνεις, γιατί είναι.
1: Ναι, μας δίνεις απίθανο πλούτο πραγματικά και επιτρέψέ μου να πω πόση δύναμη χρειάζεται ένα παιδί μόλις 13 χρονών.
0: Ήμουν αποφασισμένος.
1: Πόση δύναμη χρειάζεται όχι μόνο να συγκρούεται με την αυθεντία που τότε γι' αυτό είναι οι γονείς του, σύγκρουση με την αυθεντία που πολλοί την αναβάλουν για πολύ αργότερα, αλλά ακόμα και επιτρέψέ μου να τους. Σε εισαγωγικά πατερναλίζει, δηλαδή. Εγώ είμαι άριστος μαθητής, θα μου επιτρέψετε αυτό. Αυτό δηλαδή δείχνει μια ανωτερότητα, πώς να το πω, πνευματική. Μια πνευματική ανωτερότητα σε μικρή ηλικία. Μου θύμισε, αν θέλεις, το βιβλίο Ματίλντα, που δεν την αφήνανε να διαβάσει και πήγαινε στη βιβλιοθήκη και κατέφευγε και διάβαζε όλα τα βιβλία. Και ήταν ένα πνευματικό παιδί.
0: Ναι.
1: Πραγματικά αξιοσημείωτο.
0: Σε αυτό με όθησε βέβαια, γιατί αυτό θέλω να το πω, η υπερβολική αγάπη των δικών μου, την οποία εισέπρατα. Και σκεφτόμουν, και εύχομαι και κάθε παιδί να το σκέφτεται αυτό, ότι αυτή μπορεί να είναι, να είχα αυτή την πρόνοια να το σκέφτομαι, που άλλοι δεν θα την είχαν, ότι μπορεί να μου τα λένε όλα αυτά, αλλά καταλάβαινα ότι μου τα λέγανε κατά τη δική τους άποψη για το καλό μου. Άλλο αν αυτοί δεν είχαν το ανάλογο, πώς να το πω, επίπεδο που ήθελα εγώ, για να δεχτούν κάτι που ήταν ομολογουμένος.
1: Την ίδια οπτική, αν θέλεις.
0: Την ίδια οπτική, αλλά που ήταν και τότε και πολύ πιο επικίνδυνο από ό,τι είναι σήμερα. Διότι μην ξεχνάτε.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα αυτό είναι και λίγο σατυρικό, αλλά πραγματικά το έζησα πολύ έντονα αυτό. Στη μικρή μου ηλικία τώρα υπήρχε η άποψη γενικότερα, η οποία βέβαια τώρα έχει κατά κάποιο τρόπο εξαλειφθεί, αν και υπάρχει ακόμη κάπου, ότι μόνο όταν πεθάνεις υπάρχει περίπτωση να αναγνωριστείς, και λέγανε χαιρέτα με τον πλάτανο. Να δούμε. Ναι. Και βιοποριστικά τότε ήταν πραγματικότητα. Ελάχιστοι καλλιτέχνες σύγχρονοι μπορούσαν να ζουν. Γιατί εγώ δεν ήθελα ούτε να. Δεν ήθελα, δηλαδή, να είμαι ελεύθερος καλλιτέχνης, δημιουργός. Δεν ήθελα να είμαι κάπου εξαρτώμενος ή να διδάσκω, ας πούμε.
1: Αυτό το μοτίβο πράγματι επαναλαμβάνεται με τα παιδιά που αναζητούν την κλίση τους και οι γονείς σκέφτονται το πρακτικό κομμάτι.
0: Ναι, αλλά τότε ήταν πάρα πολύ έντονο.
1: Και ήταν ακόμα πιο έντονο.
0: Και τότε υπάρχει άλλη μια ακόμα δικαιολογία που ευτυχώς εσείς νεότεροι δεν τη ζήσατε. Εξαιτίας της καταστροφής των σεισμών και όλα αυτά που είχαν επισυμβεί μετά από εμφυλίους, μετά από πολέμους που είχαν προηγηθεί κτλ. Ο κόσμος, μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, αναζητούσε τη σιγουριά. Αναζητούσε κάτι που θα είχε σίγουρες προσόδους. Οπότε τα αστικά επαγγέλματα που ήταν στην επικράτεια της επιλογής, ας πούμε, και της, ήταν του δικηγόρου,
1: του γιατρού
0: και του μηχανικού εν μέρη.
1: Αργότερα,
0: εκτιμήθηκε η αρχιτεκτονική και η, διότι οι ανάγκες τότε ήταν αυτές οι βασικές. Και ήταν και τα επαγγέλματα τα οποία μπορούσες να έχεις και τη μεγαλύτερη οικονομική απόλαυση.
1: Βέβαια. Άρα λοιπόν αυτό μας διδάσκει, Κώστα, το παράδειγμα ότι ένας νέος, μία νέα, τη ζωή πρέπει να την κερδίσει. Δεν χαρίζεται, κατακτιέται.
0: Τίποτα δεν χαρίζεται.
1: Δεν χαρίζεται. Η κλίση μας, τα όνειρά μας, οι αγάπες μας πρέπει να κοπιάσουμε για να τις κατακτήσουμε και να συγκρουστούμε ενίοτε.
0: Βεβαίως. Απλώς πρέπει να γίνεται με τρόπο που να υπάρχει περίπτωση αποτελέσματος. Διότι το λέω πάντα αυτό. Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Στον κάθε τομέα της ζωής μας. Από τον ιδεολογικό μέχρι τον προσωπικό, μέχρι τον ερωτικό, μέχρι το οτιδήποτε. Διότι δεν σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι πάντα ότι προέρχεται, ότι πηγάζει πάντα από τις δικές μας ενέργειες. Αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε ενέργειες που να αποβλέπουμε σε ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή όχι κάνω κάτι επειδή έτσι μου ήρθε και επειδή έτσι μου αρέσει τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να έχει κάτι που να απευθύνεται σε κάποιο, ας το έλεγα, επέκεινα, σε κάτι που θα έρθει μετά, το οποίο μπορεί και να μην έρθει ποτέ, αλλά να έχεις την ικανοποίηση ότι προσπάθησες. Όπως είπες πριν πολύ ωραία, ότι αγωνίστηκες και κόπιασες γι' αυτό. όσο είσαι εν ζωή. Διότι αυτό το είχα επίσης από μικρός. Και πώς το είχα. Λοιπόν, ήμουν τυχερός για το εξής. Ήμουν στο Αργοστόλι. Μία μικρή πόλη που όλοι γνωριζόμαστε, όλοι είχαμε συμπάθειες. Εγώ ήμουν, πώς να το πω, τόσο αγαπητός από τους, από τους γονείς των άλλων παιδιών, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι συμμαθητές μου, αλλά και μικρότερα ακόμη παιδιά, επειδή οι γονείς τους με έφερναν ως παράδειγμα γενικά για την, και για τα ταλέντα αλλά και για το σχολείο, τα παιδιά αυτά να αισθάνονται περίεργα. Και εγώ απέφευγα πολλές φορές όταν κατέβαινα στην πλατεία, στα διάφορα, όταν έβλεπα αυτούς που με πενούσαν, άλλαζα δρόμο για να μην υποστώ αυτούς τους επένους. Μεταξύ των οποίων και θα τον μνημονεύσω τώρα, που είναι από τους λίγους που πραγματικά θα τον μνημονεύω πάντα, ο Σταύρος Ονιφοράτος, ο γιατρός που γέννησε η μητέρα μου εκεί, ήταν τόσο φανατικός, πραγματικά θαυμαστής μου, από τότε μέχρι το τέλος της ζωής του. Ερχόταν στην Αθήνα στις εκθέσεις μου. Και έλεγε εγώ σε. Ναι. Αλλά επειδή ήταν πολύ εκδηλωτικός και το ξέρουν εδώ οι συντοπίτες μας, πολλές φορές άλλαζα την για να μην συμπέσω και να ακούσουν. Ναι, ήταν συγκινητικό.
1: Κώστα, μας μίλησες λίγο νωρίτερα για το συμπόσιο. Ναι. Έτσι μου έκανε μια παραδρομή στο μυαλό μου. Πραγματικά έχω συντάξει έτσι τον κορμό ερωτήσεων, αλλά είναι τόσο ζωντανή η συζήτησή μας.
0: Α, όπως θεωρώ προκύψει, ναι, έτσι κι αλλιώς διαλεκτικά.
1: Πραγματικά, πες μου όμως για το συμπόσιο συγκεκριμένα. Ναι. Όταν το διάβαζες ως νεαρός Κώστας, πώς διαχειρίστηκες το μυαλό σου αυτή την αντίθεση που, όχι αντίθεση, αυτή την κατάσταση που περιγράφει, όπου ο πολυτάλαντος, ο Λύκειος Αλκιβιάδης, έτσι, ναι, ο χαρισματικός, ο ταλαντούχος, με όλες αυτές τις δυνάμεις, ο πανέμορφος, είχαν πει τότε Αλκιβιάδης για την εποχή του, ο πιο όμορφος Αθηναίος, εκλιπαρούσε για την προσοχή, ενδεχομένως για τον έρωτα, ενός δύσμορφου γέροντα που όμως τύχαινε να είναι σοφός, ο Σωκράτης.
0: Ναι.
1: Αυτό τι μας δείχνει συμβολικά, ότι τελικά η ομορφιά, η δύναμη υποτάσσονται στο μυαλό, υποτάσσονται στο πνεύμα.
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, θα μπορούσε να γίνει σεμινάριο για τη συγκεκριμένη ερώτηση που μου θέτεις τώρα. Τα αναλύει εξαιρετικά ο Σικουτρής στα προλεγόμενα, τα οποία είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο έχει γραφτεί για το συγκεκριμένο κορυφαίο έργο της αρχαίας γραμματείας. Εγώ το προσέγγισα διαφορετικά, ίσως με το δικό μου τρόπο, μετά από τις πολλές αναγνώσεις, γιατί μιλάμε, όχι, αυτό δεν είναι κάτι που το διαβάζεις μία φορά. Έτσι. Το διαβάζεις, το ξαναδιαβάζεις, επανέρχεσαι και βγάζεις μετά δικά σου συμπεράσματα, τα οποία μπορεί να είναι και κάπως ταυτόσιμα με αυτά που εσύ ο ίδιος θέλεις να πιστέψεις. Και οι μεγάλοι συγγραφείς έχουν αυτό το ταλέντο και αυτή την ποιότητα να σου δίνουν τη δυνατότητα να ταυτιστείς με το δικό σου τρόπο με κάτι που αυτοί λένε, πιθανόν και με άλλη πρόθεση. Εδώ πρέπει να γνωρίζουμε πρώτα απ' όλα την νοοτροπία του αρχαίου κόσμου, για να το καταλάβουμε, η οποία είναι πολύ διαφορετική, θα έλεγα τελείως αντιθετική, με την νοοτροπία που έχουμε εμείς για τις ανθρώπινες σχέσεις, για τις σχέσεις παιδείας, για τη σχέση μαθητή και δασκάλου και πολλά άλλα. Ο Αλκιβιάδης μπορεί να ήταν από πολύ πλούσια οικογένεια και να είχε τις εύνοιες αυτές που είχε και τα λοιπά, και να είχε το κάλος στο εξωτερικό, το οποίο οι αρχαίοι το εκτιμούν σε ύψιστο σημείο. Έχουν φτάσει στο σημείο να λένε, ας πούμε, ότι όπως είναι η εξωτερική μορφή της ομορφιάς, κανονικά έτσι θα έπρεπε να είναι, ή είναι και η εσωτερικότητα του ανθρώπου. Δηλαδή είχαν θεοποιήσει κατά κάποιο τρόπο την ομορφιά. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτό το βλέπουμε όχι μόνο στους ανθρώπους, mm-hmm, το βλέπουμε και στις επιλογές των ζώων. Αν ζεις με ζώα, το βλέπεις, σου επιλέγει το δυνατότερο και το ωραιότερο.
1: Ακόμη και ο Λουντέμις έγραψε: υπήρξα πιστός μιας και μοναδικής θρησκείας, της θρησκείας ομορφιάς.
0: Βέβαια. Και άλλοι πολλοί, βέβαια, και ο Ντοστογεύσκι που έχει πει, τώρα ερχόμαστε και εκεί, ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Που πραγματικά, εάν μπορούσε η ομορφιά να είναι όπως θα έπρεπε, συνδυασμένη δηλαδή με την πνευματικότητα που η ίδια η ομορφιά μπορεί να εμπερικλεί, θα ήταν. Πιθανότατα λοιπόν στο ερώτημα που μου έθεσες για τον Αλκιβιάδη, να ήθελε την επιβεβαίωση, κατά τη γνώμη μου, από τον Σωκράτη, ο οποίος γενικότερα και μέσα από όλους τους πλατωνικούς διαλόγους βλέπεις ότι με τη διαλεκτική μέθοδο κατά κάποιο τρόπο όχι ότι προσπαθεί να υποτιμήσει τον συνομιλητή του, αλλά του βάζει τόσο έντεχνα ερωτήματα που τα οποία αρχικά φαίνονται απλοϊκά, αλλά μετά ο άλλος είναι δηλαδή βγαίνει out, να το πω, έξω από το... και τον αφοπλίζει. Είναι λογικό ο Αλκιβιάδης στην ηλικία που ήταν ένας νάρκισος, εν πάση περιπτώσει, με όλα αυτά που είχε, να ήθελε να προσελκύσει και μια πραγματική προσωπικότητα που τη θαύμαζαν όλοι οι του κύκλου, βέβαια, όπως ήταν ο Σωκράτης.
1: Μάλιστα, μετά από αυτή την πολύ ωραία έτσι, διαδρομή που κάναμε στα κλασικά, πάμε πίσω στην κουβέντα μας να ρωτήσουμε εάν μπορούσες να συναντήσεις σήμερα, μια που έτσι ολοκληρώνουμε αυτή την εισαγωγική πρώτη ενότητα, εάν μπορούσες να συναντήσεις σήμερα τον 20χρονο Κώστα, τι θα του έλεγες έχοντας πλέον αποκομίσει αυτή την εμπειρία?
0: Ναι, κοίταξε, μετά από όλα αυτά που είχα ζήσει στην ηλικία, όπως σου είπα, την εφηβική, και άλλες βέβαια παράλληλες εμπειρίες που είχα από τον τόπο μου εδώ, πολύ καλές, διότι επίσης θέλω να τονίσω ότι τότε ήταν εν ζωή αυτό που θα έλεγα ότι ήταν η ελίτ της παλιάς Κεφαλονιάς. Και η συναναστροφή μου, είτε στενότερη είτε τυπική ακόμη, με κάποιες από αυτές τις προσωπικότητες, ήταν πάρα πολύ ωφέλιμη για την διαμόρφωση του χαρακτήρα μου και την αυτοπεποίθησή μου. Διότι αυτό ήταν απαραίτητο στοιχείο, να έχεις αυτοπεποίθηση για να μπορέσεις να κάνεις όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, αφού έβγαλα την πρώτη ποιητική συλλογή όταν ήμουν ακόμα στο γυμνάσιο, στην Πέμπτη Γυμνασίου, από εκδότη των Αθηνών, χωρίς να πληρώσω, και από τότε βέβαια δεν έχω πληρώσει ποτέ. Όχι ότι κατηγορώ αυτούς που έχουμε φτάσει σήμερα να. Αλλά είχα τη δυνατότητα αυτή. Εν πάση περιπτώσει, κάνω μια τεράστια αλλαγή εκεί γύρω στα 20, που προφανώς μάλλον από τα 19, που κράτησε μέχρι και τα 22 μου χρόνια, που άφησε άναυδους πολλούς. Διότι εγκαταλείπω αυτή την λυρική, ρομαντική σε εισαγωγικά, με στοιχεία βέβαια κοινωνικά και ιδεολογικά μέσα στην γραφή μου ποίηση, στα όρια μιας κλασικής, εν πάση περιπτώσει, εκφραστικής ποιητικής, και συγγράφω τόσο τολμηρά ποιητικά κείμενα με τη χρήση λέξεων που θα ήταν ανάρμοστο εκείνη την εποχή να χρησιμοποιήσεις, δημιουργώντας ένα καινούριο στυλ, τελείως θα έλεγα αναρχικό στον ποιητικό λόγο. Και ταυτόχρονα, ζώντας πλέον στην Αθήνα ως φοιτητής της νομικής, που ήταν πλέον η επιστέγαση των πόθων των δικών μου, ναι, και παράλληλα κάνοντας σπουδές σχεδίου στο φροντιστήριο του Γιώργου Βογιατζή, ενός καταπληκτικού δασκάλου και σημαντικότατου οικαστικού καλλιτέχνη, ο οποίος με δέχτηκε για 2 χρόνια χωρίς να πάρει χρήματα στο εργαστήριό του, φανταστείτε. Μετά από την πρόταση που του έκανε για μένα ο Γιώργος Φωκάς, ο ζωγράφος και θεωρητικός και κριτικός της τέχνης τότε στην εφημερίδα Αυγή, τον οποίο είχα γνωρίσει μικρός όταν οι Κεφαλονίτες καλλιτέχνες που ήταν στο καλλιτεχνικό επιμελητήριο και που ήταν οι πραγματικοί επαγγελματίες του χώρου, γιατί τότε τα κριτήρια ήταν πολύ αυστηρά για το ποιος θα εκθέσει και πώς, με ποιους θα εκθέσει και όλα αυτά, γινόταν οι ετήσιες εκθέσεις στο Δημαρχείο και στη Φιλαρμονική. Εκεί λοιπόν, γιατί τώρα εντάξει δεν ξέρω με το λόγο μου ή αν υπάρχει συνέχεια, αλλά είχα σκεφτεί και το εξής. Υπήρχε πάντα η προοπτική των σπουδών στη Σχολή Καλών Τεχνών. Όμως εγώ, επειδή είχα γνωρίσει αυτούς τους καλλιτέχνες και επειδή είχα ακούσει για τον τρόπο που γίνονται τα μαθήματα, δεν καταδεχόμουν, τώρα σας λέω την πραγματικότητα, να είμαι ένας από τους 50 που θα μπαίνανε. Γιατί εγώ πίστευα ότι είμαι τόσο ιδιαίτερος, δηλαδή μου το είχαν μεταδώσει αυτοί που συναναστρεφόμουν, που ήταν του άνθρωποι σοβαροί. Και σκέφτηκα, διαβάζοντας βέβαια, όπως σας είπα, τις βιογραφίες των καλλιτεχνών, ιστορικά βιβλία, εκδόσεις που τότε έβγαιναν, που ήταν με τις ζωές των ζωγράφων κτλ., τι θα έπρεπε να αποφύγω για να μην εγκλωβιστώ από το κύκλωμα το εμπορικό της τέχνης. Και διαβάζοντας πράγματι κανείς τις βιογραφίες των μεγάλων καλλιτεχνών, οι οποίοι υπέφεραν και δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι στη θέση τους, έβλεπες, εάν είχες κριτική σκέψη και μπορούσες να συγκρίνεις καταστάσεις και γεγονότα, πώς εμπλέκονταν μέσα σε μια δυστυχία η οποία τους σωθούσε στην αυτοκτονία, στις αρρώστιες, στην καταστροφή και στο να εκμεταλλεύονται οι άλλοι ακριβώς με τα θάνατον, όπως έλεγε και ο κόσμος, το έργο τους, χωρίς αυτοί βέβαια να καταλαβαίνουν τίποτα, ούτε πρόκειται ποτέ να καταλάβουν, δηλαδή φεύγοντας από τη ζωή με μια τεράστια απογοήτευση. Και είπα, αυτό δεν θα γίνει με μένα. Το έβαλα στόχο. Αυτό. Δηλαδή μου είχε γίνει μάθημα. Οπότε δεν είχα κάποιο περιορισμό στο να κάνω αυτά που θέλω. Δεν υπολόγισα ποτέ τίποτα από αυτή την έννοια. Δηλαδή αν θα πουλήσω, άσχετο που εδώ τώρα είναι το σχήμα είναι ότι τα έργα μου στις πρώτες εκθέσεις ξεπουλούσα. Με αποτέλεσμα αυτό να είναι και κάπως ανακουφιστικό για τους δικούς μου. Γιατί έβλεπαν ότι εντάξει, εμείς είμαστε ενάντιοι, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουμε μια ανταπόκριση. Όταν έγινε η έκθεση μου εδώ στο Δημαρχείο 16 χρονών, πάνω από τα μισά έργα πουλήθηκαν και είχα κάνει και το άλλο. Τώρα σας το λέω γιατί τα θυμάμαι χαριτολογώντας. Και απορώ πως τα τέτοιες τιμές που δεν έβαζαν ούτε οι αναγνωρισμένοι της εποχής. Ναι. Και όμως κάποια πουλήθηκαν. Άρα δεν είχα λόγο να μην το κάνω. Δηλαδή δεν ήμουν ψώνια να πω ότι θα βάλω, ξέρω εγώ, το έργο τότε, ξέρω εγώ, 2.000 δραχμές ή 3.000 δραχμές και να μην πουλήσω τίποτα και να με κοροϊδεύουν μετά. Η πραγματικότητα είναι ότι τα έργα πουλήθηκαν. Και έτσι μπόρεσα μετά να επενδύω ο ίδιος στον εαυτό μου. Που μου έδωσε τη δυνατότητα πρώτον να αποφύγω τα των μεσαζόντων, τα οποία είναι τα παράσιτα και η καταστροφή της τέχνης σε όλα τα επίπεδα και διεθνώς, με το μαύρο χρήμα και τις δημοπρασίες δίθεν των εκατομμυρίων. Και δεύτερον, να είμαι ο εαυτός μου και έστω με αυτά τα λίγα, γιατί αυτά δεν ήταν βέβαια ποτέ πάρα πολλά, να μπορώ όμως να συντηρώ και να επενδύω σε αυτά που ήθελα να δημιουργήσω και να παρουσιάσω. Και μέχρι σήμερα εξακολουθώ το ίδιο. Υπήρξε βέβαια ένα διάλειμμα σε αυτή την πορεία μου, την τελείως ανεξάρτητη, όταν ανέλαβα την καλλιτεχνική διεύθυνση της Γκαλερί Νταντά, που ήταν βέβαια ένας εμπορικός χώρος, άσχετο από την ποιότητα των εκθέσεων που κάναμε τότε. Όμως δεν ήμουν εγώ αρμόδιος του οικονομικού τμήματος. Εγώ απλώς επέλεγα, έχοντας έρθει από τη Νέα Υόρκη και από τις σπουδές που είχα κάνει, το ποιοι καλλιτέχνες θα επανδρώσουν και θα παρτίσουν το πρόγραμμα.
1: Βλέπουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι από τα ίδια, από τα πρώτα χρόνια και από τα πρώτα βήματα δημιουργίας του Κώστα Βαγγελάτου υπήρχε η αναγνώριση από μεγάλους δημιουργούς, υπήρχε αξία αντικειμενική, υπήρχε η αποδοχή του κόσμου που, επιτρέψτε μου, είναι λυδή αλήθος για ό,τι κάνουμε, γιατί κάποιος δεν μπορεί να λέει ότι κρατάει την ανώτερη τέχνη, την ανώτερη αλήθεια, αλλά αυτή να μην βρίσκει τον τρόπο για τις καρδιές των συμπολιτών μας.
0: Ναι.
1: Η αναγνώριση λοιπόν.
0: Δεν έχω παράπονο από τους συμπολίτες μας, αυτό θέλω να το πω. Και μάλιστα τους οφείλω πολλά, ειδικά είπαμε στις γενιές εκείνες, διότι μετά άλλαξαν τα πράγματα βέβαια, όπως αλλάζουν γενικά όλα στη ζωή. Ναι, δεν είναι το ίδιο σήμερα. Αν και υπάρχει ανταπόκριση και υποστήριξη για αυτά που κάνω, όμως τότε υπήρχε μία θέρμη. Δηλαδή υπήρχε ένα όραμα σε αυτούς να δουν κάτι καινούριο, να δουν κάποιον που να ξεχωρίζει. Και δεν ήταν και πολλοί βέβαια αυτοί που μπορούσαν να ξεχωρίσουν τότε, να λέμε την αλήθεια. Τώρα είναι μία άλλη κατάσταση. Αλλά αυτό εμένα με βοήθησε τα μέγιστα και όχι μόνο αυτό, η κεφαλονίτικη καταγωγή μου και η κεφαλονίτικη ταυτότητα, για την οποία έχω γράψει και ένα άρθρο σχετικό, με βοήθησε πάρα πολύ και στην Αθήνα. Η Επτανήσι τότε ήταν παντού και το έλεγαν ότι είναι Επτανήσι, ενώ τώρα υπάρχουν επίσης αρκετοί Επτανήσι σε πολύ μεγάλα ιδρύματα, σε πολύ μεγάλους χώρους, σε καλλιτεχνικούς οργανισμούς και στον οικονομικό τομέα βέβαια και στον επαγγελματικό γενικότερα που διαπρέπουν, όμως δεν είναι τόσο να λένε ότι είμαι από την Κεφαλονιά. Εγώ θυμάμαι ότι πήγαινα συνέχεια στη λυρική σκηνή τότε που είχα την ευκαιρία βέβαια να ακούσω τα έργα σε πρώτη εκδοχή ζωντανής, ας πούμε, παράστασης της όπερας και τα λοιπά, που ήμουν φανατικά λάτρης από μικρός, και η μισή λυρική ήταν γεμάτη Κεφαλονίτες. Έβρισκα και συμπολίτες μας που ερχόντουσαν τότε, που δεν ήταν και η οικονομική κατάσταση που είναι σήμερα. Δηλαδή έπρεπε ο άλλος να μπει σε κάποιο κόπο για να έρθει, ειδικά για να δουν τις παραστάσεις. Οπότε αισθανόμουν οικία και στην Αθήνα ως Κεφαλονίτης.
1: Και υπήρχε και αλληλεγγύη ενδεχομένως.
0: Βεβαίως. Η αλληλεγγύη υπήρχε όμως από τους πνευματικούς ανθρώπους. Οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν των οικονομικών καταστάσεων δεν ήταν αλληλέγγυοι. Γιατί ο Κεφαλονίτης έχει το χαρακτηριστικό αυτό, το οποίο βέβαια τον βοήθησε στο να εξελιχθεί. Δεν το κρίνω αν είναι θετικό ή αρνητικό. ο καθένας αξιοποιεί αυτά που μπορεί και που θέλει με τον τρόπο του και είναι σεβαστό. Απλώς ή τον πλησιάζεις ή τον αποφεύγεις και είναι δικαίωμα πάντα επιλογής.
1: Σαφώς. Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιόφωνο του Είναι Κεφαλονιά. Είμαστε στους 89,2 μεγακύκλους και συζητάμε με τον Κώστα Ευαγγελά. Το κάνουμε μια πάρα πολύ ζωντανή και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε πολλά ακόμη να πούμε.

0: Επιστρέφουμε, αγαπητές φίλες, αγαπητές φίλοι, στη συζήτησή μας, στην πολύ ωραία συζήτησή μας με τον Κώστα Ευαγγελάτο, στο ραδιόφωνο του Είναι Κεφαλονιά. Συνεχίζουμε με τις τέχνες με τις οποίες καταπιάνεται ο δημιουργός και λέμε, Κώστα, να ξεκινήσουμε με τη ζωγραφική.
1: Βέβαια, ως βασική ιδιότητα.
0: Θα την ιεραρχούσες ως βασική ιδιότητα.
1: Ναι.
0: Και θα ήθελα να ρωτήσουμε αρχικά, όταν έχεις μπροστά σου ένα λευκό καμβά και είσαι έτοιμος να δημιουργήσεις, τι σημαίνει αυτό για σένα, τι είναι για σένα, είναι η διέξοδό σου, είναι η επικοινωνία σου, πώς το διαχειρίζεις αυτό?
1: Ναι, αυτά που ανέφερες ισχύουν. Όμως μπροστά στο λευκό καμβά, δηλαδή μπροστά στην έναρξη ουσιαστικά της αποτύπωσης, αυτό που θέλω να εκφράσω μέσω των ζωγραφικών μεθόδων και με την τεχνική και με την θεματική που με απασχολεί την εποχή που είναι να γίνει το έργο, είναι το να απελευθερώσω το συναίσθημά μου, έχοντας βέβαια την ανάλογη δυνατότητα της τεχνικής μετουσίωσης και υλοποίησης αυτού που θέλω να κάνω, και όσο το δυνατόν να δημιουργήσω κάτι το οποίο να είναι αυθεντικό και πρωτότυπο. Εδώ μου έχει γίνει μάθημα αυτό που έχει γράψει ο μεγάλος Καντίνσκι, ότι η δημιουργία ενός έργου είναι η δημιουργία ενός κόσμου. Βέβαια αυτό δεν ισχύει πάντα. Εγώ θα το έλεγα ότι θα έπρεπε να είναι η δημιουργία ενός κόσμου και ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του προσπαθεί να συμβάλλει, εάν είναι πραγματικός καλλιτέχνης, σε αυτό.
0: Ένα έργο πώς ξεκινάει να γεννιέται μέσα σου?
1: Η αλήθεια είναι ότι μεμονωμένα έργα είναι ελάχιστα στην πορεία μου, δηλαδή που δεν ανήκουν σε κάποια ενότητα δουλειάς. Είχα αυτή την τάση για ενότητες από την πρώιμη ηλικία μου. Θα αναφέρω που κάποιες βέβαια είναι και γνωστές και στους συμπολίτες μας εδώ. Ξεκίνησα ζωγραφίζοντας τα τριαντάφυλλα του κήπου. Και πώς ένα μικρό παιδί ξεκινάει να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό που δεν είπα στην αρχή είναι ότι ποτέ δεν ζωγράφισα, ούτε ήθελα να ζωγραφίσω όπως ζωγραφίζουν τα άλλα παιδιά. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε που κάνουν μεγάλες συνθέσεις με τα μολύβια, με τα διάφορα κτλ. Σκέφτηκα ότι αυτά ωραία, τα κάνουν όλοι. Εγώ θα πρέπει να μάθω, μόνος μου τα σκέφτηκα αυτά, πολύ μικρός, να φτιάχνω τη φύση όπως είναι. Και έτσι άρχισα από κάποια φύλλα, γιατί είχα μανία πάντα με τα φύλλα που πέφτουν και όλα αυτά. Και έλεγα, θα το κάνω όπως το βλέπω, με το μολύβι. Ξεκίνησα με τα μολύβια και ειδικά στο μαυρό άσπρο σχέδιο. Και μετά προχώρησα στα τριαντάφυλλα που ήταν τα αγαπημένα λουλούδια του κήπου μου και που τότε ήταν πραγματικά γεμάτος με τριαντάφυλλα. Μετά τα τριαντάφυλλα, όπως σας είπα και πριν, ασχολήθηκα με τις ερυπιογραφίες, οι οποίες είχαν μια αρκετά μεγάλη χρονική διάσταση μέσα στην δημιουργία μου. Αλλά ταυτόχρονα έκανα και πειράματα αφηρημένης τέχνης, που στην ουσία τότε είχα δει ελάχιστα δείγματα αυτής της τέχνης, με την έννοια ότι την εποχή, ας πούμε, του 68, 69 και τα λοιπά, ούτε εκδόσεις υπήρχαν, ειδικά εδώ, ούτε υπήρχαν βέβαια τα μέσα ενημέρωσης που υπάρχουν σήμερα για να δούμε κάτι τέτοιο. Εν τούτης, δουλεύοντας και βλέποντας και διαβάζοντας, πού νομίζετε έμαθα στοιχεία για τη σύγχρονη τέχνη? Στις εγκυκλοπαίδειες. Είχα και αυτή τη συνήθεια, ειδικά στη βιβλιοθήκη. Άνοιγα την εγκυκλοπαίδεια, χωρίς να ξέρω ακριβώς τι ψάχνω, και γυρίζοντας σελίδα-σελίδα, φανταστείτε τώρα τόμους, έβλεπα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ιμπρεσιονισμός. Και εκεί δεν υπήρχαν βέβαια ούτε έχρωμες φωτογραφίες, ούτε, αλλά έγραφε όμως και ήταν από εξαιρετικούς συντάκτες γραμμένα. Δηλαδή κάποιος μπορούσε, που ασχολιόταν, να καταλάβει τι σημαίνει το ένα χρώμα δίπλα στο άλλο, σαν πουά ή σαν... Όχι βέβαια πλήρως, αλλά μου άνοιγε το πνευματικό πεδίο ώστε να πειραματιστώ με κάποια πράγματα και άρχισα να πειραματίσω με χρώματα τα οποία τα έχινα, είχαν συμμίξεις και τα λοιπά. Και βέβαια τότε από τα 10 που έκανα πετούσα τα 9 και κράταγα το ένα που το θεωρούσα ότι στέκει συνθετικά. Το άλλο που φρόντισα, και αυτό θέλω να το πω τώρα που, με την αφορμή αυτή, γιατί στη ροή της συζήτησής μας, είναι ότι ένα από τα κυριότερα θέματα, ειδικά της ζωγραφικής τέχνης, αλλά και όλων των τεχνών, είναι, και σε σχέση με το λευκό καμβά που με ρώτησες προηγουμένως, είναι η σύνθεση. Η σύνθεση πρέπει να αναπνέει μέσα στο λευκό καμβά. Και αυτό ήταν το μάθημα που έπαιρνα. Δεν θέλω να αναφερθώ, γιατί βέβαια, εντάξει, δεν κάνω τώρα κριτική της τέχνης, όμως την εποχή που ξεκίνησα εγώ υπήρχαν αρκετοί καλλιτέχνες, οι περισσότεροι νατουραλιστές, και οι οποίοι είχαν και σπουδάσει ορισμένοι, που αν δείτε τα έργα, δηλαδή με την απλή λογική το βλέπει κάποιος, είναι τόσο παραφορτωμένα μέσα στο... δηλαδή δεν αναπνέουν. Δηλαδή το αισθητικό αντικείμενο που προσπαθεί ο καλλιτέχνης να απεικονίσει δεν αναπνέει. Εάν το αντικείμενο αυτό είναι εγκλωβισμένο και τα συνθετικά στοιχεία είναι, πώς να το πω, τόσα πολλά, δεν μπορεί το μάτι να συγκεντρωθεί και να διεισδύσει στην ουσία του έργου, άσχετα από το στυλ βέβαια που είναι το κάθε έργο. Mm-hmm. Γιατί σε όλα τα στυλ μπορεί να υπάρξει ένα είδος πνευματικής μέθεξης και πνευματικού στοιχείου. Όμως ο ρεαλισμός και ο νατουραλισμός δεν έχουν τέτοια δυνατότητα σε μεγάλη κλίμακα, όπως έχουν βέβαια τα έργα τα οποία είναι προϊόντα της νόησης, της φαντασίας και του συναισθήματος, και η αφηρημένη τέχνη είχε δώσει για μένα τότε αυτή τη μεγάλη δυνατότητα που ήταν και πρωτόγνωρη. Και στην ιστορία της τέχνης ήταν πρωτόγνωρη στην ουσία. Δηλαδή όταν εγώ ήμουν μικρός δεν ήταν τόσα χρόνια η αφηρημένη τέχνη, ήταν μια τέχνη του 20ου αιώνα, που ήταν ο αιώνας μου.
0: Κώστα, μας είπες ότι εργάστηκες σε ενότητες, και αυτό είναι ωραίο, γιατί είναι ωραίο να υπάρχει μια συνέχεια στο έργο, να μην είναι έτσι μεμονωμένο. Πότε αισθανόσουν ότι αυτή η ενότητα έχει κάνει τον κύκλο της για να προχωρήσει στην επόμενη?
1: Πολύ, ειλικρινά, αυτή η ερώτηση που μου κάνεις είναι κέρια. Χαίρομαι. Και δείχνει κάτι και για το χαρακτήρα μου. Λοιπόν, οι ενότητες αυτές εξέφραζαν τις συγκεκριμένες εποχές, τα βιώματά μου. Δηλαδή στην νιώτη ήταν τα βιώματα που πρωταγωνιστούσε το ερωτικό στοιχείο βέβαια, το οποίο το έζησα έντονα και γι' αυτό είμαι ευτυχής. Οι προσλήψεις που είχα για το καινούριο, για το επαναστατικό, για το ιδεολογικά νέο, για καταστάσεις που μου είχαν που είχα διδαχθεί ουσιαστικά θεωρητικά από τη ρώσικη πρωτοπορία, διότι αυτό είναι κάτι που δεν σας είπα. Παράλληλα με τις σπουδές και τις μελέτες που έκανα έφηβος, ασχολήθηκα πολύ και με κουλτούρες που δεν ήταν οικίες και που ήταν και απαγορευμένες ουσιαστικά την εποχή εκείνη για μας. Και έτσι βρήκα τη δυνατότητα να διαβάζω αρχικά τη βιογραφία και τα ποίηματα του Μαγιακόφσκι. Που ο Μαγιακόφσκι ήταν και performer, και από εκεί γεννήθηκε σε μένα η ιδέα ότι αφού ένας τόσο μεγάλος ποιητής που τον διάβαζαν εκατομμύρια την εποχή της ακμής της Σοβιετικής εποχής σε όλο τον κόσμο, ήταν και ξεκίνησε και είχε το θάρρος αυτό να κάνει όλες αυτές τις πρωτοποριακές εμφανίσεις στο κοινό ως performer, είναι ένας τομέας που μου πάει. Οπότε όταν βρήκα τη δυνατότητα και την ευκαιρία, έκανα και εγώ με το δικό μου τρόπο βέβαια και με το δικό μου ύφος τις performance, δηλαδή τα ζωντανά εικαστικά έργα που ήταν πραγματικά προϊόν σαν επίσημη έκφραση εικαστική της εποχής μου.
0: Κώστα, υπάρχει κάποια ενότητα ή έργο που θεωρείς ότι σε αντιπροσωπεύει περισσότερο, που αν ήθελες δηλαδή να διαλέξεις έναν πρεσβευτή σου, θα διάλεξες αυτό τον πίνακα, αυτό το έργο?
1: Αυτή ομολογουμένως είναι μια πολύ δύσκολη απάντηση που θα μπορούσα να πω, γιατί εργαζόμενος σε πολλές ενότητες στην πορεία που δεν ολοκλήρωσα πριν, πότε εγκατέλειπα τις ενότητες?
0: Σωστά.
1: Όταν έβλεπα ότι γίνονται εμπορικές. Άλιστα. Αν μπορεί κάποιος να το πιστέψει. Δηλαδή, παράδειγμα σας φέρνω ότι όταν άρχισα να ζωγραφίζω τις σωματογραφίες, που ήταν η συμπίκνωση των μελετών μου στην ανατομία, γιατί είχα την τύχη να κάνω και ανατομικά μαθήματα, δηλαδή όπως κάνουν και οι γιατροί. Στην Αμερική που ήμουν και σπούδαζα, και κράτησε περίπου συνεχόμενα μία δεκαετία, αλλά και κρατάει και μέχρι σήμερα στην ουσία, διότι επανέρχομαι στο θέμα. Όταν είδα ότι τα έργα αυτά πουλούνται και στην ουσία δεν πρόφθανα ούτε εγώ να τα χαρώ. Και ούτε να τα δουν και οι ειδικοί. Δηλαδή, όταν ένα έργο εκτίθεται και αμέσως κάποιος το παίρνει, το χάνεις. Και τότε δεν είχαμε και τις δυνατότητες των άμεσων φωτογραφικών δυνατοτήτων. Έπρεπε να έρθουν ειδικοί φωτογράφοι, να πας σε στούντιο κτλ. Λοιπόν, τότε σταματούσα και αφού μετά από διάστημα που ίσως έγραφα μόνο ή πήγαινα στα μουσεία ή έκανα ταξίδια στο εξωτερικό ενημερωτικά κτλ. Που είχα τις δυνατότητες, μετά σκεφτόμουν κάτι άλλο ή κάτι από τη ζωή μου με οθούσε στο να βρω μια άλλη θεματογραφία.
0: Ναι. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε την προσέγγιση του Κώστα Βαγγελάτου στη ζωγραφική, πώς το έργο του κινήθηκε, πώς επέλεξε να δημιουργήσει, τι ρόλο έπαιξε ο έρωτας στη δημιουργία του, αλλά και ποιοι ήταν οι λόγοι που τον έκαναν να σταματάει μια δημιουργική ενότητα. Και η συζήτησή μας αυτή θα μας πάει στην επόμενη ενότητα που έχει να κάνει με την performance, καθώς μας είπε και ποιο ήταν εκείνο το σπέρμα που μπήκε και γεννήθηκε αυτή η διαφορετική έκφραση. Θα πάμε πρώτα στην αναγκαία μετάδοση των διαφημιστικών μηνυμάτων του σταθμού. Μείνετε μαζί μας, έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα ακόμη να μοιραστούμε.
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας σιγά σιγά με το κονσέρτο του Χατζηδάκη σε μουσικό χαλί. Θα συνεχίσουμε την πολύ ωραία κουβέντα μας με τον Κώστα Βαγγελάτο και θα πάμε τώρα σε μια άλλη έκφραση, σε μια άλλη μορφή έκφρασης, όπου το σώμα γίνεται τέχνη. Μας φαίνεται, Κώστα, ιδιαίτερα απαιτητικό, θα λέγαμε έτσι, αυτό το είδος της έκφρασης, και μας είπες βέβαια πως σκέφτηκες να εκφραστείς έτσι μέσα από αυτό. Εσύ ο ίδιος όταν το ξεκίνησες και το εφάρμοσες, τι αισθάνθηκες, τι αισθάνεσαι για το ίδιο στο σώμα όταν γίνεται μέρος του έργου?
1: Ναι, όλο αυτό ήταν μέσα στη γενικότερη αντίληψη που είχα για την ταύτιση του καλλιτέχνη, του ανθρώπου που δημιουργεί, εν πάση περιπτώσει, με το έργο του. Γιατί πίστευα πάντα ότι η τέχνη είναι κάτι το βιωματικό και δεν είναι υποκατάστατο, όπως μου το έγραψε μετά σε μια επιστολή του και ο Κώστας Ταχτσής, που είχε κατανοήσει σε βάθος αυτό που προσπαθώ να κάνω και στο λόγο και στην εικαστική έκφραση την εποχή εκείνη, και έχω τα κείμενα που μου έχει στείλει. Όμως μπορεί σαν υποκατάστατο να βοηθήσει κάποιον, αλλά η πραγματική τέχνη είναι μια ταύτιση που πρέπει να φτάνει όσο το δυνατόν στο μεγαλύτερο βαθμό. Και είδα εγώ μέσα από τη διαδικασία της performance, που τότε την έκανα εμπειρικά ουσιαστικά, αυτή την ταύτιση που μπορεί να έχει το ανθρώπινο σώμα, η ανθρώπινη μορφή, με κάτι που θέλεις να εκφράσεις μέσω του σώματος, όχι με τις μεθόδους των μεγάλων τεχνών, των παραστατικών, όπως είναι ας πούμε το θέατρο ή ο χορός, ή γενικά οι εκφράσεις μέσα από το λόγο, την κίνηση και τις δυνατότητες που έχει βέβαια να ερμηνεύσει κάποιος. Και μάλιστα θα έλεγα, και με την πορεία που είχα μετά την εκπαιδευτική σε σχέση με το θέμα, ότι η performance είναι ακριβώς το αντίθετο όλων αυτών. Διότι στην performance δεν υπάρχει το σενάριο ουσιαστικά εκ των προτέρων, είναι κάτι που δημιουργείται ή και να μην δημιουργείται, υπάρχει μια προϋπόθεση αυτοσχεδιασμού την ώρα της έκφρασης και της ταύτισης αυτής του σώματος που εκτίθεται δημόσια ως έργο τέχνης. Και βέβαια δεν υπάρχει σκηνοθέτης, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που λέμε, γιατί πολλοί συγχαίουν. Και βέβαια και η λέξη performance σήμερα, όπως χρησιμοποιείται, λέμε πάμε να δούμε πούμε, τη θεατρική performance. Mm-hmm. Ναι. Και έτσι πολύ ωραία μπορούμε να τη διαστέλουμε με τον όρο εικαστική performance, το οποίο πρέπει να γράφεται πάντα, εάν είναι. Όμως, και πάλι υπερβαίνω την ερώτηση, αλλά θέλω να το πω αυτό, ειδικά στις μέρες μας, και αφού το φαινόμενο της performance έγινε πλέον αποδεκτό ακόμα και σε έδρες πανεπιστημιακές πολύ πριν από το τέλος του 20ου αιώνα, στο εξωτερικό τουλάχιστον, υπάρχουν πολλοί που συγχαίουν τους όρους αυτούς, οι οποίοι βέβαια είναι κάτι, εντάξει, το πολύ τώρα για τους ασχολούμενους σε βάθος με τα θέματα τα εκφραστικά, και έτσι κάποιες που χαρακτηρίζουν εικαστικές performance δεν είναι καν εικαστικές performance, είναι απλώς ένα είδος μιμικής ή, εν πάση περιπτώσει, με θεατρικά στοιχεία πολλά. Δεν είναι αυτό η performance. Και επίσης η performance, από αυτό που διδάχτηκα εγώ, γιατί είχα διδασκάλους στους κορυφαίους στην Αμερική που ασχολήθηκαν με την performance και τους πρωτοπόρους. Ουσιαστικά απαγορευόταν κάτι που το κάνανε όλοι και το έκανα και εγώ βέβαια στην αρχή από ανάγκη, διότι αυτό... δεν έπρεπε ούτε καν να φωτογραφίζονται, δεν έπρεπε καν ούτε καν να βιντεογραφούνται. Εννοείται ότι η αίσθηση αυτή της απόλυτης ταύτισης, γιατί αυτό είναι το νόημα, το βαθύ της performance ως είδος, είναι για αυτούς που εκείνη την ώρα συμμετέχουν και που μπορούν να μετέχουν, όχι μόνο σαν θεατές, αλλά και πνευματικά, ακόμα και σωματικά, με αυτό που βλέπουν. Είναι δηλαδή μια μοναδική αίσθηση και ανεπανάληπτη. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Ναι. Είναι κάτι βέβαια πολύ ιδιαίτερο στον χώρο της τέχνης. Τώρα εγώ, επειδή ήξερα ήδη από τότε, γιατί είχα μελετήσει και την underground κουλτούρα, δηλαδή την κουλτούρα του περιθωρίου ή την brute art, δηλαδή την τέχνη των που μέσα σε αυτή τη τέχνη μπορεί να είναι και η τέχνη των παραφρόνων, είναι η τέχνη των, των ανθρώπων που έχουν πρόβλημα, οι οποίες όλες αυτές οι μορφές εκδηλώνουν και αποτυπώνουν μία μορφή του υποσυνείδητου, η οποία έχει ταύτιση άσχετο αν είναι καλλιτεχνική ιδιότητα ή όχι. Όλα αυτά πρέπει κάποιος να τα ξέρει. Δηλαδή, το νόημα της σύγχρονης τέχνης γενικότερα που αφομοίωσα εγώ και το οποίο είναι ουσιαστικά το δίδαγμα όλων αυτών που άλλαξαν την ιστορία και την πορεία της τέχνης από τη διακοσμητική του σαλονιού με το τοπίο και τα λουλούδια και τα φρούτα κτλ. Χωρίς να υποτιμώ, όπως είπα, κανέναν, εάν τα κάνει καλά βέβαια, και αυτά, είναι ότι άνοιξαν τους ορίζοντες και απέτησαν ουσιαστικά από τους καλλιτέχνες να έχουν πολλές γνώσεις και να μπορούν να συνδυάζουν και τις τέχνες μεταξύ τους στα εκφραστικά πεδία. Και βλέπουμε ότι αν δούμε και τις βιογραφίες των μεγάλων καλλιτεχνών του 20ου αιώνα, ότι ο Πικάσο δεν υπάρχει εικαστική έκφραση που να μην έχει ασχοληθεί. Τα πάντα έχει κάνει. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Άρα ζούσαμε μια καινούργια εποχή και έπρεπε αυτό να γίνει βίωμα. Αυτό άργησε να γίνει βίωμα βέβαια στην Ελλάδα, γιατί τότε δεν υπήρχε η πληροφόρηση που υπήρξε προς τα τέλη του 20ου αιώνα, που βέβαια σήμερα μπορώ να ομολογήσω, άσχετο αν το επίπεδο είναι, άσχετο δηλαδή από την κριτική μου σε σχέση με το επίπεδο των εκφράσεων, δηλαδή τι αποδίδουν αυτές όλες οι εκφράσεις, όμως είμαστε πλέον συνοδοιπόροι ως Έλληνες δημιουργοί και καλλιτέχνες με όλους. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το έλλειμμα πληροφόρησης.

0: λέξη να την αποδώσουμε και να πούμε στους ακροατές μας και σε ακροάτες μας.
1: Η λέξη είναι ελληνική. Είναι το περιβάλλον και η φόρμα, δηλαδή το...
0: Μάλιστα, το performance...
1: Ναι, όλα κατά κάποιο τρόπο μπορεί να πηγάζουν από κάτι τέτοιο, αλλά ουσιαστικά είναι πώς η φιγούρα, η ανθρώπινη φιγούρα μέσα στο περιβάλλον ενσωματώνεται και εκφράζει κάτι καλλιτεχνικά. Εγώ τώρα αυτό θέλω να πω για να γίνω κατανοητός, επειδή υπήρχαν πολλών ειδών performance και τότε που ξεκίνησα εγώ, που τις γνώριζα από τις συναντήσεις, από τα... από τα βιώματα αλλά και από τις πληροφορίες γενικότερα που είχα εκείνη την εποχή, μπορεί να είναι πολλών ειδών. Μπορεί να είναι μια καταγγελτική performance για κάτι. Μπορεί να είναι μια πολιτική performance. Μπορεί να είναι μια.
0: Σήμερα βλέπουμε ακτιβιστικές.
1: Βεβαίως. Και κάποιες μάλιστα είναι πολύ περισσότερο performance από αυτές που λένε εικαστικές. Αυτό να το πούμε. Και θέλω να πω και αυτό. Όπως έχει φτάσει η τέχνη που έχουν υποθεί ουσιαστικά τα πάντα, θα μου πείτε από τους αρχαιοτάτους χρόνους έχουν υποθεί σχεδόν όλα, με άλλες βέβαια φόρμες και σχήματα, το μέλλον της τέχνης όπως το βλέπω εγώ θα είναι ακτιβιστικό και πολιτικό. Είναι το μόνο πλέον που ένας άνθρωπος που έχει συνείδηση του ανθρώπου στην εποχή που ζούμε, η οποία καταδυναστεύεται από όλα αυτά τα φαινόμενα που έχουν οξυνθεί παγκοσμίως και τα λοιπά και είναι πολύ αρνητικά για την ανθρώπινη υπόσταση του ανθρώπου, δηλαδή καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, με τη δική μας την ανθρωποκεντρική πορεία και μορφή της ιστορίας που πρέπει ο άνθρωπος να είναι το πρωτεύον και όχι το ελάχιστο στοιχείο όπως έχει καταντήσει σήμερα, δηλαδή και από αριθμός χειρότερα. Εν πάση περιπτώσει η πολιτική και η κομματική τέχνη, αυτή που κάποτε ήταν η στρατευμένη τέχνη, θα εμφανιστεί κατά τη γνώμη μου και έχει ήδη σε πολλές περιπτώσεις εμφανιστεί με άλλους βέβαια τρόπους και με άλλες μεθόδους, γιατί είναι μία κατεύθυνση που μπορεί ουσιαστικά να εκφράσει έναν άνθρωπο, ένα πνεύμα που θέλει να παραμείνει αυτό που είναι, που δεν θέλει να μεταλλαχθεί.
0: Υπήρξε performance που να σε φόβησε?
1: Καλά. Αρχικά θέλω να δείξω, μια και είπα αυτά, και την έμπνευση που είχα βέβαια από αυτά που προαναφέραμε. Ναι. Δηλαδή από το κάλος, από την ομορφιά δηλαδή, από τα αγάλματα των μουσείων τα οποία ώρες έβλεπα και βλέπω βέβαια πάντα και με καινούριο αίσθημα πάντα φεύγω συγκίνησης, και των μελετών βέβαια που έχω κάνει άπειρες εκ του φυσικού από τα μοντέλα, έκανα τη δική μου, θα έλεγα, πολύ συγκρατημένη και πολύ αισθητίστικη συμβολή μέσα από τη φόρμα του γυμνού ωραίου σώματος. Να σας δείξω. Αυτό ήταν μια performance που άφησε εποχή το 1992 στη μεγαλύτερη γκαλερί των Αθηνών, της Δράκος Art Center, ναι, με το μοντέλο το οποίο ήταν περιτυλιγμένο με ένα ρολό τηλετύπων που είχα ζωγραφίσει πάνω από 40 μέτρα με το χέρι όλα αυτά, με σύμβολα από την άλγεβρα και τα μαθηματικά. Εδώ είναι μπροστά σε έργα μου γεωμετρικά μεγάλων διαστάσεων, εδώ μας βλέπετε στο τέλος. Η performance αυτή κράτησε μια μισή ώρα, ήταν πάνω στο βάθρο στην γκαλερί το μοντέλο. Και το αίσθημα που δημιουργήθηκε πραγματικά ήταν για μένα τότε τόσο, τι να πω, αισθάνθηκα ότι πραγματικά αξίζει όλος αυτός ο αγώνας να το κάνω και να το επιβάλλω βέβαια, γιατί φανταστείτε ότι δεν ήταν και εύκολο να γίνει δεκτό κάτι τέτοιο σε δημόσια θέα για πολλούς λόγους και τότε. Όμως ήταν μία από τις πολλές performance που έκανα και εδώ και στο εξωτερικό. Αυτό που μου λέτε για το φόβο, τώρα που το σκέφτομαι, γιατί είναι πολλά που μπορώ να πω, αλλά δεν έχουμε και τη δυνατότητα τη χρονική, θα σας πω δύο. Το ένα είναι χαριτωμένο, τα δύο μάλλον είναι χαριτωμένα. Σε αυτή την performance, που ήταν ο τίτλος της Επιτύμβιο, στο τέλος μία κοσμική κυρία ρώτησε την καλερίστα πόσο κάνει το έργο. Οπότε η καλερίστα δεν έχασε την ευκαιρία και το είπε σε κάποιους και έγινε βέβαια χαμός από το γέλιο. Ναι. Σε άλλη performance που είχε προηγηθεί και η οποία ήταν από τις πιο στρατευμένες που έκανα

0: ποτέ, διότι ήταν αφιερωμένη στα πρώτα θύματα του AIDS. Mm. Σε αυτό υπήρξα πρωτοπόρος, mm-hmm. διότι παγκοσμίως δεν είχε γίνει τότε εκδήλωση για το AIDS. Όλα αυτά που ξεκίνησαν μετά από την performance τη δική μου, όχι βέβαια ότι την είχαν υπόψη τους, αλλά θέλω να πω σαν από μια εκλεκτική συγγένεια με πολλά είδη παραστάσεων και εικαστικών, όπως ήταν με τις κουβέρτες που έναν, αν θυμάστε παλιά, που εσείς βέβαια είστε από άλλη γενιά για να τα ξέρετε, που έγινε στην Γκαλερί Νταντά, που ήταν το μνημείο για τους νέους που πέθαναν νωρίς. Και είχε μπει φωτογραφία ακόμη και στο Παρί Μάτς τότε. Λοιπόν, εκεί είχαμε ένα θέμα, δηλαδή ήταν ένα κοινωνικό ζήτημα τεράστιο, που ευτυχώς βέβαια δεν είναι πλέον στο προσκήνιο, αν και υπάρχει ακόμα η διάρκεια και οι απώλειες από το φαινόμενο αυτό το τρομερό, που ήταν και πολύ τρομερότερο βέβαια και από τον COVID στην ουσία. Για πολλούς λόγους συναφής, ναι. Και προσέγγισης και επίλυσης. Εκεί λοιπόν, σε κάποια από τις performance που έγιναν με αυτή την θεματική, ένα από τα μοντέλα κρατούσε ένα φίδι. Το οποίο φίδι, αυτός το μοντέλο κατά σύμπτωση ήταν φυσικός στις σπουδές, σπούδαζε φυσική στο πανεπιστήμιο, αλλά ήταν και ερπετολόγος. Είχε ίδιο ερασιτέχνης. Ναι. Και είχε ένα φίδι το οποίο είχε δηλητήριο, ας πούμε, σφίκας, δεν ήταν. Το οποίο φίδι, τώρα σας το λέω γιατί πραγματικά είναι ορισμένα πράγματα τελείως μέσα από μια μεταφυσική προσέγγιση, αλλά είναι ενδιαφέρον να το ακούει ο κόσμος, γιατί μέσα στον χώρο της τέχνης τίποτα δεν είναι normal με την έλεγχα που περιμένουμε. Είναι όλα σε μια τρέλα. Λοιπόν, το φίδι, την παραμονή της πρόβας, γιατί εγώ τους είχα ταράξει τις πρόβες εντωμεταξύ, με μεγάλη αυστηρότητα, που σήμερα ίσως μου το απαγόρευε το σύστημα διδασκαλίας. Λοιπόν, άλλαξε πουκάμισο. Και το έχω κρατήσει το πουκάμισο, ως ενθύμιο από τότε και δεν έχει παθεί τίποτα μέσα σε ένα κουτάκι. Φανταστείτε, σαν να ξέρει ότι την άλλη μέρα θα εμφανιστώ στο κοινό. Λοιπόν, στην πρώτη θέση λοιπόν ήταν μια επίσης κοσμική κυρία που ερχόταν πάντα στις εκθέσεις της γκαλερί και την ώρα που τελείωσε η performance δεν μπορούσε να σηκωθεί. Είχε πάθει τέτοιο σοκ από αυτό που είδε, που είχε πάθει ένα είδος ακινησίας και κατεβήκαμε. Όχι, και την πιάσαμε σιγά-σιγά με τρόπο μέχρι να συνέλθει.
1: Είναι αυτό που λέμε έμεινα άγαλμα.
0: Ακριβώς, ναι. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Αλλά το θέμα που πραγματικά με συγκλώνησε και με φόβησε και με έκανε να σκεφτώ πολλές φορές κάποια πράγματα που έχουν σχέση με το πού είναι τα όρια της τέχνης και πόσο άλλος μπορεί να το εισπράττει αρνητικά κάτι που εσύ θέλεις να το κάνεις με θετικό στόχο. Mm-hmm. Όταν ήμουν καλεσμένος στο Winter School στη Γλασκόβη, που ήταν μια τότε μεγάλη διοργάνωση, ένα είδος ας πούμε μπιενάλε εικαστικών και είχε κέντρο την αρχιτεκτονική ως κύριο θέμα της διοργάνωσης, είχα προτείνει να δημιουργήσω ένα μνημείο του αντιμιλιταρισμού. Διότι το αντιμιλιταριστικό στοιχείο υπήρξε στη δουλειά μου και υπάρχει συνεχώς. Ήδη η πρώτη έκθεση, τώρα θα το αναφέρω γιατί είναι σημαντικό αυτό στην πορεία και για να γίνει κατανοητό, το 1981 που έκανα όχι την πρώτη, ήταν η δεύτερη έκθεσή μου στην Αθήνα, αλλά η πλέον σημαντική στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, κατάφερα, σκεφτείτε την εποχή εκείνη στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, να βάλω αντιμιλιταριστικά έργα. Βέβαια, η έκθεση αυτή είχε γίνει με την πρόταση του Χατζηκυριάκου Γκίκα, του Κίμωνα Φράιερ και του Γιάννη Παπαϊωάννου, του μουσικολόγου. Οπότε είχα τα χέρια και την είχε εγγενιάσει η Ιωάννα Τσάτσου, η αδελφή του Σεφέρη και σύζυγος του Προέδρου του Κωνσταντίνου Τσάτσου της Δημοκρατίας. Λοιπόν, ο αντιμιλιταρισμός ήταν κάτι που το πίστευα πριν πάω στο στρατό. Mm-hmm. Πήγα όμως στο στρατό γιατί έπρεπε να ολοκληρώσω και να είμαι τυπικά ok. Mm-hmm. Και είχα συλλάβει την ιδέα να δημιουργήσω μια ανθρώπινη πυραμίδα με γυμνά. Ακριβώς δηλαδή όπως γίνεται μετά από κάποιο πόλεμο που μένουν τα πτώματα, ξέρετε, και τα λοιπά και τέτοια, μέσα σε μια τεράστια αψίδα που υπήρχε ήδη στο κτίριο αυτό που γινόταν η performance, που έγραφα τα ονόματα που ερχόντουσαν συνειρμικά, εννοείται των τεθνεότων. Πώς γράφουμε τη στήλη των πεσόντων, δηλαδή ήταν μια τέτοια συνάφεια που είναι και κυρίαρχη σε πολλές φάσεις της δουλειάς μου αυτής. Και τι γίνεται? Να φανταστείτε ότι είχα βρει να με βοηθήσουν από το Macintosh School of Art, που είναι από τα μεγαλύτερα, όπως ξέρετε, ιδρύματα της Σκωτίας, οι φοιτητές και οι καθηγητές. Και δέχτηκαν όλοι αυτοί να γδυθούν και να έρθουν στην παράσταση. Και τι γίνεται. Τότε ήταν τα κινήματα, όπως ξέρετε, των φεμινιστριών και των άλλων αυτών. Και με απείλησαν εμένα και τους βοηθούς μου τους δύο, που ο ένας ήταν Άγγλος και τα άμαθε αμέσως, ευτυχώς και είδε και μας τα είπε, ότι αν τολμήσουμε να κάνουμε αυτό το έργο με τα γυμνά στο χώρο αυτό, θα έρθουν να μας κάνουν κομμάτια και δεν υπολογίζουν τίποτα. Και εγώ τότε σκέφτηκα, γιατί ο καθένας θα το σκεφτόταν, είμαι σε ένα επίκεντρο καλλιτεχνικό παγκόσμιο. Εάν εγώ το κάνω και γίνει κάτι τέτοιο, σίγουρα θα έχει δημοσιότητα. Είναι η πραγματικότητα αυτή. Όμως εκεί φάνηκε η προσωπική μου, κατά τη γνώμη μου, κατάσταση. Είπα, οκ, θα το κάνω με ντυμένη. Δεν ήθελα να δώσω προέκταση στο θέμα και να προδώσω κατά κάποιο τρόπο αυτό που είχα συλλάβει σαν σύλληψη και σαν ιδέα. Γιατί εγώ το έκανα με πραγματικές προθέσεις. Δεν το έκανα για να φανώ, ούτε για να πάρω τα.
1: Απέφυγε τη σύγκρουση. Είναι σημαντικό.
0: Απέφυγα τη σύγκρουση θελημένα. Θελημένα, δεν θα το έκανα άλλο, σας το λέω. Όπως ήμουν τότε εκεί και την εποχή που ήμουν τότε.
1: Ναι.
0: Για να μην γίνει αυτό. Και πράγματι έγινε με μεγάλη επιτυχία και με ντυμένους τους συμμετέχοντες.
1: Το αναγνωρίζουμε και το χαιρετίζουμε αυτό, δηλαδή τη μαϊστρία του να βρίσκει κανείς τη μέση οδό.
0: Ναι, ακριβώς, βρήκα τη μέση οδό, διότι και φοβήθηκα, είναι γεγονός αυτό.
1: Λογικό.
0: Γιατί δεν ξέρεις και σε αυτούς τους τόπους που έχουν κάποια περίεργα και είχαν περίεργους τρόπους αντιμετώπισης καταστάσεων τέτοιων. Εδώ στη Νέα Υόρκη είχαν γίνει και απόπειρες δολοφονίες σε καλλιτέχνες. Είναι γνωστά αυτά, να μην τα.
1: Αλλά ποια ακριβώς ήταν η αντίθεση, δηλαδή, ότι ήταν αντιμιλιταριστικό?
0: Ναι, ήταν, κοιτάξτε, ήταν μια εποχή, ήταν μια εποχή που τώρα την κρίνουμε ή δεν την κρίνουμε ή πολλές φορές και δεν την αναφέρουμε. Δηλαδή από τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 γινόντουσαν τόσο τολμηρά πράγματα παγκοσμίως που σήμερα στην ουσία το 1 δέκατο γίνεται. Διότι έχουν ανακύψει όλα αυτά τα νεοσυντηρητικά, οπισθοδρομικά, μεσαιωνικά πλέον πρότυπα, τα οποία τα επιβάλλει βέβαια η παγκόσμια πλουτοκρατία και να μπορεί να ελέγχει και να αποβλακώνει βέβαια τον κόσμο, να μην απελευθερώνεται, γιατί ένας που έχει το δικαίωμα να κάνει αυτό που θέλει με τον τρόπο που θέλει, εννοείται είναι επικίνδυνος για το σύστημα που επικρατεί. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστή.
0: Είναι απλή λογική. Τα απλοποιώ βέβαια κάπως, αλλά η ουσία είναι αυτή. Και έτσι είχα την άνεση εγώ, επειδή είχα κάνει ανάλογα σε διάφορα μέρη, ότι και εκεί, αλλά εκεί είχα να αντιμετωπίσω μια κατάσταση που ήταν ιδιάζουσα και που υπήρχε. Και που δεν την ήξερα εγώ τότε. Δηλαδή νόμιζα ότι όλοι είναι προχωρημένοι όπως το φαντάζομαι εγώ.
1: Αν θυμάμαι καλά, μας είπες ότι οι φεμινίστριες ήταν αυτές.
0: Ναι, που, αλλά και αυτό ήταν η πίκρα μου.
1: Τι τους ενοχλούσε δηλαδή στο έργο? Ήταν αντιμιλιταριστικό? Ότι
0: όχι, ότι προβάλλω αυτή την γυμνότητα.
1: Ναι, τη γυμνότητα.
0: Ναι, την οποία πιθανόν αυτές οι οποίες. Γιατί οι περισσότερες από αυτές ήταν και λεσβίες βέβαια, όπως καταλαβαίνεις.
1: Τα σώματα δηλαδή. Και τα θεωρούσαν υποβάθμιση ότι γυμνώνονται.
0: Ναι, ακριβώς όλο αυτό. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή το πήρανε όχι με την έννοια ότι.
1: Γιατί εγώ. Αντικειμενοποιούνται δηλαδή τα σώματα.
0: Ακριβώς, γιατί είχαν άλλη νοοτροπία και άλλη αγωγή, βέβαια και άλλη άποψη. Σεβαστή. Γι' αυτό και εγώ οπισθοχώρησα και δεν ήθελα και να συγκρουστώ, γιατί υπήρχε το θέμα του φόβου. Όμως εγώ είχα ανατραφεί με την ηρωική γυμνότητα των αγαλμάτων των μουσείων. Οπότε από τη στιγμή που είχα εξοικειωθεί με αυτό το θέμα και έβλεπα τα αγάλματα με τα υπέροχα σώματα στα μουσεία να στέκουν και να τα θαυμάζει όλοι οι οικουμένοι, δεν καταλάβαινα γιατί το πραγματικό να τους τρομάζει. Δηλαδή πού είναι το κακό, πού είναι το. Και τη στιγμή που δεν υπήρχε αυτό που επίσης μισούσα από νωρίς και το οποίο πάντοτε απέφυγα, γιατί σας είπα και τη σχέση μου με την ανταλλακτικότητα και το χρήμα, δεν δεχόμουν ποτέ την πορνό τέχνη ως πορνό. Δηλαδή το θεωρούσα ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει, διότι με την αίσθηση που υπήρχε τότε ειδικά και το γούστο, δεν μπορούσε κάποιος να διαχωρίσει και να ξεχωρίσει πού είναι η αισθητική και πού έγκυται το θέμα της συγκίνησης και της πνευματικής μέθεξης, όταν υπήρχε αυτό που λέμε κατά κάποιο τρόπο πρόστιχο, και το οποίο δεν είναι δύσκολο κάποιος να το δει. Αμέσως το καταλαβαίνει. Όλοι το καταλάβαιναν.
1: Είναι πώς το προσεγγίζεις.
0: Αλλά ακόμη και αυτοί που καταλάβαιναν την πρόθεση, την καλή και την ιδεαλιστική, ας πούμε, όχι μόνο τη δική μου, αλλά και άλλων καλλιτεχνών, και σε πολλές περιπτώσεις μέχρι σήμερα, είναι επηρεασμένοι από τα ταμπού και τα τοτέμ που τελικά η φροηδική αρχαίγονη προσέγγιση όλων αυτών των θεμάτων ουσιαστικά υπάρχει και έχει χειροτερέψει σήμερα, πιστεύω.
1: Ίσως και ίσως, Κώστα, να βάλουμε δίπλα στη λέξη ταμπού και τη λέξη φανατισμός. Να
0: αποφεύγεται. Ο φανατισμός ανέκαθεν υπήρχε στον άνθρωπο. Και εδώ θέλω να τονίσω το εξής.
1: Το κάνει να μην σκέφτεται όμως.
0: Ναι. Απλά είναι και αυτό ένα δεδομένο το οποίο το χρησιμοποιούν.
1: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος που φανατίζεται για κάτι είναι πολύ εύκολο να φανατιστεί και για κάτι άλλο.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή είναι μία μήτρα που δέχεται πολλές αναπαραγωγές του φαινομένου. Και θα είναι πολύ επικίνδυνο στο μέλλον. Εγώ το φοβάμαι αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Από μία πλευρά, να σας πω τώρα, μια και μιλάμε τόσο ειλικρινά, είμαι ικανοποιημένος και ευχαριστημένος που δεν θα ζήσω το μέλλον. Αν μπορεί να το πει άνθρωπος, δεν ξέρω, μπορεί να το πει και άλλοι ή να το αισθάνονται άλλοι. Εγώ όμως το λέω. Έζησα μια εποχή, μέχρι ένα όριο τουλάχιστον, που ήταν μια εποχή που παρόλες τις τεράστιες δυσκολίες βέβαια που υπήρχαν, τα τεράστια θέματα, τα τεράστια προβλήματα, το τεράστιο πόνο σε αυτούς τους ανθρώπους με τους πολέμους που εξακολουθούν να γίνονται χωρίς λόγο στην ουσία για τον άνθρωπο, αλλά μόνο για το χρήμα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ευελπιστώ σε ένα καλύτερο μέλλον, όπως όλοι θέλουμε κατά βάθος να ευελπιστούμε, γιατί η ελπίδα υπάρχει πάντα στον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Τα δεδομένα δεν οδηγούν σε κάτι τέτοιο.
1: Κώστα, τώρα αγγίζεις μια ευαίσθητη έτσι, σκέψη που δεν σου κρύβω ότι με διακατέχει πριν από λίγες μέρες, για το πόσο προχωρώντας η ζωή νομίζουμε ότι είμαστε οι ίδιοι καθώς την προσεγγίζουμε, αλλά δεν είμαστε. Και θέλω να πω ότι ίσως μεγαλώνοντας εξαντλείται η υπομονή μας. Δηλαδή, και βλέπουμε ότι τα ίδια πράγματα τα προσεγγίζουμε αλλιώς στα 20 και στα 30 και στα 40.
0: Αυτή είναι η σοφότερη διαπίστωση. Και είναι και φυσική διαπίστωση και με κάνει να ανατρέξω σε αυτό που διάβασα μικρός και το οποίο πάντα προσπάθησα να το κρατάω και να το έχω σαν μότο, εν πάση περιπτώσει, σαν επίγραμμα όταν είναι να κρίνω κάτι. Τίποτε το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Αλλά δεν μας αφήνουν πλέον να είναι ανθρώπινο. Έχει φτάσει εκεί ο κόμπος. Δεν υπερβάλλω, θα το δείτε σε πολλά... Και ίσως το βλέπουμε. Έχει αλλάξει το δομικό σύστημα και η όλη εκφραστική διαδικασία των σχέσεων και αυτό δύσκολα θα βρει μια βελτίωση έστω και εφικτή. Έχει πάρει το δρόμο του τώρα. Οπότε με την ωριμότητα ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, κρίνει τα θέματα διαφορετικά και τα αισθάνεται διαφορετικά και είναι λογικό και επόμενο μέσα στη φυσική ροή.
1: Αυτά τα θέματα, Κώστα, πιστεύεις ότι θα μπορείς να το προσεγγίσεις καλύτερα μέσα από την ποίηση και τη συγγραφή για να πάμε και στην επόμενη ενότητά μας που έχει να κάνει με αυτή την έκφρασή σου?
0: Ναι. Κοίταξε, ο λόγος γενικά σου δίνει αυτή τη δυνατότητα να εκφράσεις τα μύχια της σκέψης σου, του εαυτού σου, τη ζωή σου, των καταστάσεων. Όταν ξεκίνησα εγώ, γιατί και εδώ υπάρχει τώρα μια αντίφαση σχετική, και έγραψα αυτά τα τολμηρά ποίηματα που είπα πριν, το οποίο ολοκληρώθηκαν με το ποίημα το Film, που το ολοκλήρωσα το 80, τέλη του 83, αρχές του 84, που ήμουνα στη Νέα Υόρκη, έκανα 10 χρόνια να γράψω ποίηματα. Γιατί είχα σκεφτεί. Από νωρίς ξεκίνησα, έχω βγάλει, εν πάση περιπτώσει, 4-5 βιβλία, μικρά μένα, αλλά θα μπορούσα να πω ότι αυτά ήταν αυτό που με εξέφραζε τότε, μέχρι τα 20 τόσα που είπαμε πριν. Δηλαδή είχα κάνει αυτό που ήθελα. Και σκέφτηκα ότι δεν υπάρχει λόγος ούτε να επαναλαμβάνω και να γράφω τα ίδια και τα ίδια, ούτε να γράφω απλώς για να γράφω, ξέρεις, επειδή είχα την άνεση, ας πούμε, την τεχνική, πράγματα τα οποία δεν θα είχαν κάτι να προσθέσουν στο ήδη τεράστιο πεδίο και των ποιητικών καταθέσεων. Πολλών αξιόλογων επίσης, που την εποχή εκείνη είχαν φανεί και είχαν κάνει. Και έτσι για 10 χρόνια αποφάσισα να μην γράψω καθόλου. Όμως, μια εσωτερική όθηση σε ένα plein air που είχε γίνει στην Αβινιόν της Γαλλίας που ήμουν καλεσμένος, με όθησε σε μία εβδομάδα περίπου, σε ένα μπλοκ ζωγραφικής, γιατί είχα πάει για ζωγραφική εκεί, να γράψω μία άλλη συλλογή. Αυτόματα. Και μετά ξανάρχισα να μπαίνω στο χώρο το λογοτεχνικό που είχα εγκαταλείψει και μέχρι σήμερα ουσιαστικά συνεχίζω και με την τελευταία μου συλλογή τα εγκόλπια Ιάματα έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Όμως εκεί βλέπει κανείς τη διαφορά, εμφανέστατα μάλιστα, της νεανικής μου έκφρασης με την όριμη έκφραση. Όχι ότι στην όριμη έκφραση δεν υπάρχει τολμηρότητα ή η δυναμική της πρώτης γραφής, αλλά υπάρχει ένα ενοιολογικό βάθος που το προσεγγίζω με αποστασιοποίηση κάπως, και δυστυχώς, αυτό θέλω να το πω, με την έλλειψη της ελπίδας. Ανέκαθεν ήμουν και ρεαλιστής. Παρόλες αυτές τις...
1: Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή της συζήτησης.
0: Ναι. Και ο επίγειος βίος για μένα είναι αυτό που είναι ένα σύνολο ολοκληρωμένο. Για τον κάθε άνθρωπο, αν το καταλάβει. Και η συμβουλή που μπορώ να δώσω μόνο είναι ότι με όλες αυτές τις αντικσότητες, με όλες αυτές τις δυσκολίες, ειδικά οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει, όπως είπαμε και στην αρχή, να καταλάβουν, να κατανοήσουν τι είναι αυτό που τους εκφράζει, τι είναι αυτό που θέλουν από τη ζωή, και να προσπαθήσουν με όποιο τρόπο είναι μέσα στα όρια της ηθικής βέβαια και της δυνατότητάς τους, γιατί και αυτό πρέπει να ξέρεις που φτάνεις. Να το πετύχουν όσο μπορούν.
1: Κώστα, είδαμε τι ρόλο έπαιξε στη δημιουργία σου ο έρωτας, μας είπες, σχετικά στην έρωτα της ζωγραφικής.
0: Συγγνώμη, θα έλεγα ο έρωτας και η απώλεια και του έρωτα, αλλά και ο πόνος επίσης από τις απώλειες. Είναι
1: αυτό τρίπτυχο στην ουσία. Αυτό θέλαμε να ρωτήσουμε, ότι η περίοδο της δημιουργίας σου ήταν στις πιο φωτεινές περίοδες όπως ο έρωτας ή στις πιο δύσκολες όπως η απώλεια?
0: Όλα αυτά ήταν συγκυφασμένα και ήταν και ταυτόχρονα τόσα πολλά που ειλικρινά δεν έχω μπει στη διαδικασία των...
1: Να το ξεχωρίζεις.
0: Το να τα ξεχωρίζω, ναι. Γιατί η ζωή γενικά είχε και μια τεράστια ένταση από καταστάσεις που ήταν και απροσδόκητες και τυχαίες. Και ουσιαστικά μόνος μου έπρεπε σε όλα αυτά να έχω μια εποπτεία. Οπότε αυτό πολλές φορές με έκανε να χάνω κάποια πράγματα, αλλά ουσιαστικά όλα ζούσαν και βγαίνανε. Δεν σταμάτησα ποτέ να δημιουργώ, ούτε στις μεγάλες δυσκολίες, ούτε και στις μεγάλες χαρές. Όμως... εκεί που νομίζω ότι έχω κάνει, ωραίο ήταν το ερώτημα, τώρα μου έδωσε και για μένα δηλαδή που κάνω αυτοπαρατήρηση, οι μεγάλες αδικίες που υπέστην, γιατί έχω υποστεί και πολλά βέβαια, αδίκως. Θα μου πεις, όλοι λένε ότι αδικήθηκαν. Δεν το λέμε αυτή την έννοια, γιατί έχοντας σπουδάσει και νομικά μπορώ να διακρίνω ποια είναι η έννοια του δικαίου, και τυπικά και ουσιαστικά. Τότε έκανα πραγματικά κάποιες δημιουργίες ή κάποιες κινήσεις που δεν θα τις έκανα εάν δεν είχα αυτό το αίσθημα ότι με αδικούν κατά πρόσωπο. Άρα και αυτό ωφέλιμο ήταν. Επίσης και ρυψοκίνδυνο. Διότι όπως ξέρεις, ένας άνθρωπος που ήξερε πάρα πολλά όπως εγώ, ενώ όχι από άποψη γνώσεων, αλλά και από άποψη πληροφοριών, για πολλούς ήμουν κατά κάποιο τρόπο και επικίνδυνος. Αν και εγώ πάντα σεβάστηκα βέβαια αυτά που γνωρίζω και τα οποία, εάν κάποτε τα έλεγα, θα άλλαζε την εικόνα πάρα πολλών που είναι σε βάθρα και σε απολαμβάνουν υπολήψεως. Αλλά δεν το κάνω, διότι αυτή είναι η αγωγή μου, και αυτή την αγωγή ομολογουμένως την αφήνω αρχικά στους δικούς μου. Όπως και κάθε παιδί, πιστεύω.
1: Πάντοτε λειτουργήσε με σεβασμό. Πάντοτε, Κώστα, όσο σε θυμόμαστε.
0: Ναι, αυτό ήταν πάντοτε κανόνας μου. Ναι. Θέλω να πω όμως ότι αυτά τα αισθήματα, όταν αισθάνεσαι ότι σε υποβιβάζουν, σε βάζουν σε μια θέση που ουσιαστικά δεν είναι δική σου ή σε συκοφαντούν κατά κάποιο τρόπο.
1: Αυτό είναι εύκολο να το σκεφτεί ο καθένας, δεν είναι? Δηλαδή συνέχεια, όπως το είπες και μόνος, βλέπεις κόσμο που λέει αδικήθηκα, μου κάνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά δεν είναι απλά και μόνο η ζωή. Μια σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή, αν βρεθείς σε σύγκρουση συμφερόντων με κάποιον εξαιρετικό άνθρωπο, σε έχει αδικήσει όμως, αισθάνεσαι.
0: Ναι, αλλά όχι, μπορεί... η σύγκρουση συμφερόντων είναι και αυτή μέσα στο ανθρώπινο που είπαμε. Δηλαδή, στο ανθρώπινο στοιχείο. Όμως, η θελημένη διαβολή.
1: Το σκόπιμο, λες.
0: Το σκόπιμο, αυτό είναι πάντα κατακριτέο.
1: Βέβαια.
0: Πολλά μπορεί να γίνουν και από αυλεψία. Διότι άνθρωποι είμαστε, όπως είπαμε. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Εγώ, ας πούμε, πόσες φορές αισθάνομαι άσχημα όταν μου λένε να γράψω, ξέρω, για κάποιους καλλιτέχνες και τα λοιπά, και δεν μπορώ για κάποιο λόγο. Mm-hmm. Που ο λόγος αυτός δεν είναι γιατί δεν τους εκτιμώ ή γιατί δεν μου αρέσει η δουλειά τους. Γιατί πρακτικά δεν γίνεται. για κάποιο λόγο.
1: Άρα μιλάς για σκοπιμότητες που,
0: που έχουν στόχο να σε θίξουν
1: που υπάρχουν,
0: και ότι ζηλεύουν.
1: Και κοιτάξτε, αυτό που
0: μα εκεί και εκεί.
1: Και στο χώρο της τέχνης.
0: Αυτό δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Γιατί ο χώρος της τέχνης δεν είναι εννοούμε τη τέχνη γενικά, όχι τον. Γιατί στο θέατρο και σε αυτά τα βλέπουμε τι γίνεται. Mm-hmm. Και στο σινεμά. Είναι κάθε μέρα ο πόλεμος. Τον...
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά στις δικές μας τέχνες που θεωρούνται, ας πούμε, οι καλές τέχνες, όπως έλεγαν οι παλιοί,
1: ναι,
0: εκεί ο κόσμος, επειδή δεν είναι κάτι που να τον ενδιαφέρει σε πρώτο πλάνο, δεν μαθαίνει αυτά που συμβαίνουν, τα οποία είναι πραγματικά πολύ χειρότερα σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Από ό,τι συμβαίνει ακόμα και στις άλλες τέχνες και από ό,τι συμβαίνει και στην κοινωνία. Δηλαδή, ο κόσμος γενικά της τέχνης, όπως έχει δομηθεί. Άσχετο αν υπάρχουν και κάποια δικαιολογητικά ίσως γι' αυτό. Ναι.
1: Έχει να κάνει, Κώστα, με τον παραγόντα του χρήματος. Γιατί θα περίμενε κανείς ένα τέτοιο πεδίο,
0: ναι,
1: που υπάρχει
0: ακριβώς
1: καλλιέργεια του πνεύματος, να εκλείπουν αυτά τα φαινόμενα. Άρα,
0: ναι,
1: μήπως μπαίνει αυτό στη μέση.
0: Είναι αυτό που είπες πριν, είναι ένα σημαντικότατος παράγοντας, διότι η αλήθεια είναι ότι στον χώρο της τέχνης, της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της, η πίτα, όπως λέμε, είναι τεράστια. Όταν κάποιος προωθηθεί από τις δυνάμεις που μπορούν και οι οποίες θα κερδίσουν βέβαια από αυτόν και μπορεί να τον αφήσουν και στην ψάδα ή να τον οδηγήσουν σε άλλους δρόμους ή να τον καταστρέψουν, δεν έχει σημασία. Οπότε έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων δημιουργείται ένα δύσκολο συμπλεγματικό καθεστώς μέσα στο οποίο ο κάθε άνθρωπος και ένας ευαίσθητος άνθρωπος όπως είναι ο καλλιτέχνης πρέπει να έχει τις αντοχές.
1: Τη δύναμη.
0: Τη σκέψη.
1: Τη σκληρότητα.
0: Τη δύναμη, τη σκληρότητα κτλ. Να ανταπεξέλθει. Κάτι το οποίο μπορεί και να τον διαλύσει.
1: Βεβαίως.
0: Για να μπορέσεις να διασωθείς, πρέπει να αποστασιοποιηθείς από όλο αυτό και να δημιουργήσεις μόνος σου όποια θέση μπορέσεις. Εγώ έτσι το έκανα. Για να σωθώ. Διότι είχα και την άλλη τύχη τη μεγάλη, δηλαδή γνώρισα πραγματικά κορυφαίους καλλιτέχνες. Τι να σας πω τώρα, δεν έχει, ακόμα και το Warhol, ας πούμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι η πείρα μου με οδήγησε ότι ο υπερβολικός ζήλος για αυτά όλα που η εποχή μας μπορούσε να δώσει σε αυθονία μπορεί να είναι καταστροφικός χωρίς να το καταλάβεις.
1: Κυρίες και κύριοι, αν μπήκατε πριν από λίγο στα FM, ακούτε τον Κώστα Ευαγγελάτο στην εκπομπή Viva Rock στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Είστε στο ραδιόφωνο του In Κεφαλονιά. Κάνουμε μια συζήτηση με τον εκλεκτό καλεσμένο μας, η οποία έχει μόλις περίπου 20 με 25 λεπτά ακόμη διάρκεια. Δυστυχώς είχαμε πάρα πολλά πράγματα σχεδιάσει να πούμε. Δεν θα προλάβουμε, γιατί είναι μεγάλος ο πλούτος της συζήτησής μας, έτσι όπως εξελίσσεται. Αλλά θέλουμε οπωσδήποτε πριν φύγουμε από αυτό το στούντιο να καταπιαστούμε με μια ενότητα που μας μαγεύει, και αυτή είναι, έχει να κάνει με τα ταξίδια με τον κόσμο μέσα από την τέχνη, καθώς ο Κώστας ο Ευαγγελάτος έχει εκθέσει σε σπουδαίες πολιτιστικές πρωτεύουσες του κόσμου και από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Και θα θέλαμε, Κώστα, απόψε, σήμερα εδώ μαζί μας, να μας πεις ποια από όλες από αυτές τις πόλεις και τις εμπειρίες που ταξίδεψες θα ήθελες να ξαναζήσουμε μαζί. Και να σκεφτούμε έτσι κάποια πράγματα γύρω από αυτή.
0: Αναφυσβήτητα θα έλεγα τη Γαλλία και το Παρίσι βέβαια. Γιατί αυτό ήταν ένα παιδικό μου όνειρο που είχε διατυπωθεί για πρώτη φορά σε μία έκθεση που μας είχε βάλει ο αείμνηστος δάσκαλός μου, ο Τραβλός.
1: Α, Τραβλός.
0: Ναι. Ο οποίος και αυτός με αγαπούσε πολύ και είχε έρθει ειδικά στην έκθεσή μου την πρώτη στην Αθήνα το 1976.
1: Μιλάς για τον παππού του Αλέξη.
0: Δεν ξέρω τα εγγόνια του.
1: Του Λικούρα.
0: Όχι, όχι. Και ο κύριος Τραβλός, βέβαια. Με εκτιμούσε. Όχι, ήταν δάσκαλος αυτός από την Πεσάδα.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, δεν τον έχει συναντήσει γιατί ήταν παλιός. Λοιπόν, αυτός μας είχε βάλει λοιπόν στην Πέμπτη Δημοτικού. Σε ποια πόλη της Ευρώπης θα θέλαμε να πάμε. Και εγώ είχα γράψει τότε μία έκθεση για το Παρίσι. Και την παρουσίασε μετά ο δάσκαλος σε όλους τους μαθητές και με έβαλε να διαβάσω την έκθεση, ναι. Και από τότε μου είχε γεννηθεί η επιθυμία να πάω βέβαια στο Παρίσι, που ήξερα από τα διαβάσματα και τα λοιπά τι υπάρχει και τι γίνεται και τα λοιπά. Και έτσι το 81,
1: το 81.
0: Ναι, πέτυχα να πάω για 6 μήνες εκπαιδευτικούς στο Παρίσι. Και βέβαια τότε ήταν το Παρίσι ακόμα. Όσοι είναι παλιοί επισκέπτες του, θα καταλάβουν τι εννοώ. Από την εποχή που εισέβαλε η Disneyland και όλα αυτά, έπαψε πλέον για μένα και το όνειρο αυτό που ζούσα κάθε φορά που πήγαινα.
1: Αλώθηκε ναι. η φυσιογνωμία του μετά την Disneyland.
0: Πολύ. Ναι. Πολύ. Ναι, πολύ. Δεν το λέω αν ήταν καλό ή κακό ή γιατί ναι. το κάνανε. Πάντως, σε πάση περιπτώσει, και εγώ θα έλεγα και το εξής, ότι με κορυφαίο το Παρίσι ξεκίνησε όλη αυτή η σχέση μου με τη διανόηση. Διότι εκεί πραγματικά συνάντησα κορυφαίους διανοούμενους. Και εδώ θέλω να το πω, ήμουν πολύ τυχερός που είχα φίλο και συνεργάστηκα και σε κάποιες εκδόσεις του, τον Ηλία Πετρόπουλο, με τον οποίο διατηρήσαμε διαχρονική φιλία και αλληλογραφία μέχρι το θάνατό του. Εν πάση περιπτώσει, το Παρίσι για μένα ήταν βέβαια μια αποκάλυψη όταν πήγα. Ήμουν τόσο ευτυχισμένος που δεν ήξερα πώς να το...
1: Ήταν ένα όνειρο ζωής,
0: θα λέγαμε. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι ήμουν στο Παρίσι και ήμουν και νέος στο Παρίσι. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Εκεί θα μπορούσα να γράψω βιβλίο μόνο γι' αυτό και από τα περιστατικά που συνέβησαν τότε, τα οποία είναι και χαριτωμένα ορισμένα. Mm-hmm. Ναι.
1: Άρα λοιπόν πας στο Παρίσι για, ναι. για ένα εξάμεινο, δεν πας για μια έκθεση ή για μια εργασία. Για μια
0: Όχι, αλλά εκεί στο εξάμεινο συνάντησα κορυφαίους καλλιτέχνες της εποχής και διανοούμενους. Mm-hmm. Γενικά του προοδευτικού βέβαια χώρου. Mm-hmm. Και έτσι διαμόρφωσα και παγίωσα και τις ιδεολογικές μου απόψεις. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ένας νέος και όπως ήμουν εγώ που όλα τα ανέτρεπα. Γιατί υπήρχε και αυτό το πνεύμα της αντιλογίας που ήταν κάπως έμφυτο σε μένα. Μέχρι να κατασταλάξω ιδεολογικά και δεν λέω πολιτικά, ιδεολογικά αρχικά, το που ακριβώς μπορώ να ενταχθώ και να είμαι, δεν ήταν κάτι απλό και πέρασε μέσα από επίσης μεγάλη μελέτη και ακούσματα και από φυσικά πρόσωπα αλλά και από πηγές άλλες, πολλαπλές, για να μπορέσω να σταθεροποιήσω μέσα μου αυτό που ήθελα, γιατί το είχα ανάγκη αυτό.
1: Ναι. Κώστα, μιλάμε για το 1981,
0: ναι.
1: που στην Ελλάδα, εγώ δεν ζούσα, αλλά ναι. ξέρω πολύ καλά ότι ήταν σκληρή η πραγματικότητα.
0: Πολύ σκληρή.
1: Ξέρω ότι ναι. νέοι άνθρωποι στην ηλικία σου επάλευαν αδυσόπιτα για το καρβέλι να έρθει στο σπίτι.
0: Βέβαια.
1: Και εσύ ένας νέος άνθρωπος ζεις ναι. μια μοναδική εμπειρία, θα λέγαμε προνομιούχα.
0: Ναι,
1: εμπειρία.
0: Συγγνώμη, αυτό που λες mm-hmm. είναι αυτό που αναλογίζομαι και πραγματικά που αισθάνομαι ευγνώμων που έχει συμβεί. Διότι ενώ δεν είχα οικονομική άνεση ο ίδιος, οι συγκυρίες με βοήθησαν να ζήσω πραγματικά και αυτό θέλω να το ομολογήσω, mm-hmm. γιατί είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχουν mm-hmm. και τα ντοκουμέντα εξάλλου, τα ναι. γραπτά και τα φωτογραφικά. Μια ζωή που μόνο ένας από τους υπερπρονομιούχους θα μπορούσε να ζήσει, αλλά αυτό οφειλότανε κατά μεγάλο μέρος
1: στην.
0: Ναι, αλλά πώς. Δεν ήταν ότι οφειλόταν σε μένα διότι είχα κάποια μαγική ικανότητα ή έκανα κάποια πράγματα τα οποία θα ήταν, πώς να το πω, ανταποδοτικά ή μειωτικά. Ήταν διότι ήμουν προετοιμασμένος πρώτα απ' όλα με τις γνώσεις που είχα για οτιδήποτε προέκυπτε. Mm-hmm. Να σας πω παράδειγμα τώρα σύντομα. Όταν ταξίδεψα για να πάω από την Αθήνα στη Νέα Υόρκη, που πήρα την υποτροφία βέβαια από αμερικάνικο εκδοτικό οίκο, όχι από κάποιους φορείς από αυτούς τους επίσημους που κατευθύνονται, ξέρετε, από πολιτικά κριτήρια, και με διαμορφωμένη ήδη την ιδεολογία μου ένεκα Παρισίων, δηλαδή προς την αριστερά, καταλαβαίνετε τώρα τι ήταν αυτό. Mm-hmm. Ναι. Επειδή όμως είχα τις προσβάσεις από μεγάλες μορφές της εποχής, μου είχαν δώσει δεκαετή βίζα, που αυτό δεν το δίναν ούτε στους τότε, ναι. που έπρεπε να περάσεις από ναι. άπειρες διαδικασίες για να μπορείς να πας εκεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στο αεροπλάνο που πήγα, μόνος μου βέβαια να ταξιδέψω, γιατί ήταν χειμώνας, θυμάμαι όταν έφυγα, είδα μια κυρία που καθόταν δύο θέσεις πιο μπροστά μου με καινή τη θέση δίπλα της. Η κυρία αυτή ήταν τόσο καλοντημένη, τόσο μεγαλοπρεπής, τόσο εντυπωσιακή, που κατάλαβα βέβαια ότι κάποια είναι.
1: Προσωπικότητα.
0: Ακριβώς. Mm. Κοιτάξτε τώρα πώς έδρασε η τύχη και τι πόρτες μου άνοιξαν από ένα τυχαίο αρνητικότατο γεγονός. Πλησιάζοντας προς την Βοστόνη, δηλαδή μετά από ώρες πτήσης, πιάνει μια τόσο φοβερή καταιγίδα.
1: Συγγνώμη, στη Βοστόνη μας είπες.
0: Ναι, πριν φτάσουμε στο Κένεντι. Mm-hmm. Πηγαίναμε στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Αλλά πριν να φτάσουμε στο είναι.
1: Δηλαδή, πάμε σε άλλο ταξίδι τώρα.
0: Όχι, όχι. Εννοώ στην πορεία του ταξιδιού για τη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Σχεδόν στο ύψος της Βοστόνης,
1: ναι,
0: που είναι πριν τη Νέα Υόρκη, όταν πηγαίνει κάποιος με το αεροπλάνο, mm-hmm, πιάνει μια φοβερή καταιγίδα. Mm-hmm. Λέω, ήρθε το τέλος μου τώρα. Ήταν τώρα όλοι η κακία και τα λοιπά όταν με ζηλεύουν. Θα ικανοποιηθούν. Σκέφτηκα τους δικούς μου, βέβαια. Ναι. Αλλά σκεφτείτε να είμαστε τουλάχιστον μισή ώρα με αυτόματο πιλότο και σε ταξίδι τώρα μεγάλη πρώτη φορά εγώ. Να βλέπεις τους κεραυνούς να πέφτουν στο αυτό και να σου λένε ότι σβήνουμε τα φώτα, κάνουμε αυτά, δεθείτε στις θέσεις σας και θα κάνουμε αναγκαστική προσγείωση στη Βοστόνη. Λοιπόν, εκείνη την ώρα όλος ο κόσμος, βέβαια, που ήταν μέσα στο αεροπλάνο, πανικοβλήθηκε. Άλλοι άρχισαν να φωνάζουν, άλλοι να λένε, ξέρεις αυτά.
1: Προσοχή
0: τους κτλ. Και έτσι η κυρία αυτή γύρισε και με είδε. Και είδε ότι είμαι μόνος μου. Mm-hmm. Και με ρώτησε, γιατί τότε είχαμε τα Walkman,
1: ναι,
0: αν θυμάστε.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάστε, γιατί
1: ναι, ναι,
0: ήταν.
1: Τα Walkman, τότε,
0: ναι,
1: τα θυμάμαι.
0: Λοιπόν, και εγώ τότε είπα, αφού είναι τώρα όλα αυτά, τουλάχιστον να πεθάνω με μουσική. Ειλικρινά το λέω. Λοιπόν, είχα τα Walkman και άκουγα τη Μαρία Κάλλα στη Μύδια. Που επικαλείται του.
1: Ποιοτικός τρόπος για να φύγει κανείς.
0: Ναι, λέω ό,τι καλύτερο. Και μου λέει αυτή. Τι ακούς, λέει, στα αγγλικά βέβαια όλα αυτά. Τι ακούς, και της λέω αυτό. Και εκείνη την ώρα, ακούστε σύμπτωση. Ήταν η βοηθός του Τζιάν Κάρλο Μενότη, ενός μεγάλου συνθέτη, του οποίου όπερα είχα δει εγώ μία εβδομάδα πριν στη λυρική σκηνή, που αυτή είχε έρθει να προετοιμάσει. Τον πρόξενο του Μενότη. Και πιάνουμε την κουβέντα. Αυτή τα χάνει που εγώ ξέρω τόσο για τη μουσική και μου λέει, με το καλό, λέει, όταν φτάσουμε. Γιατί είχαμε καθυστέρηση νομίζω 4 με 5 ώρες. Φανταστείτε τώρα. Η μάνα μου να περιμένει τηλέφωνο στην Κεφαλονιά και εγώ να μην παίρνω. Πού να πάρω τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Που έπρεπε να πάρω από θάλαμο εντωμεταξύ.
1: Ναι,
0: γιατί δεν υπήρχαν τότε κινητά. Ναι. Να έχω όλη αυτή την αγωνία. Με την παρέα λοιπόν αυτή τη κυρία, φτάσαμε με το καλό όταν έγινε η προσγείωση και μου λέει: σε 2 μέρες θα έρθει στο γραφείο μου στην Park Avenue. Αυτό τώρα πού θα γινόταν. Ούτε με 100 μάνατζερ θα γινόταν. Λοιπόν, και που εκεί το διαμέρισμα έκανε $1,000,000 το μικρό τότε. Λοιπόν, και πήγα εκεί ακριβώς την ώρα που μου είπε και τα όπως συνεννοηθήκαμε, και αυτή ήταν υπεύθυνη και των δημοσίων σχέσεων της Μετροπόλιταν. Και εμφανίζομαι εγώ τώρα πλέον μετά σε όλες τις παραστάσεις για 3 χρόνια της Μετροπόλιταν, δωρεάν, σε όλα τα μεγάλα έργα που θα ήθελα μια περιουσία. Οπότε τι να το κάνω να μου είναι πλούσιος. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, σας φέρνω μικρό.
1: Να λοιπόν, που είπαμε και νωρίτερα, η συμβολή της θέας τύχης που κανένας δεν ορίζει.
0: Ναι, αλλά ήμουν και έτοιμος γι' αυτό.
1: Και έτοιμος να την εκμεταλλευτεί, ναι, και να την πιάσει από τα κέρατα.
0: Ακριβώς, ναι. Και αυτή σου λέει τώρα, αυτό το παιδί τώρα ο Έλληνας να ξέρει τόσα πράγματα για τη μουσική, mm-hmm, και για τις τέχνες και τα λοιπά, της έκανε εντύπωση. Γιατί η εικόνα επίσης που είχαμε τότε σαν Έλληνες δεν ήταν και η καλύτερη.
1: Mm-hmm. Όχι. Όχι, να το, ναι, πούμε και αυτά.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Και πρωτοσέλιδα στο εξωτερικό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και τα αρχές από
0: και επίσης θέλω να πω εδώ ότι και οι Έλληνες της Νέας Υόρκης, οι ομογενείς, mm-hmm, πραγματικά μου συμπαραστάθηκαν, mm-hmm, στο έπακρο. Τουλάχιστον όσον αφορά το θέμα της προβολής. Mm-hmm. Γιατί δεν ήταν τόσο φιλότεχνοι για να έρχονται,
1: mm-hmm,
0: στις εκθέσεις. Και είχα πιάσει και το άλλο που το οποίο με στενοχώρησε, ότι τότε, γιατί ήταν οι γενιές οι πιο παλιές, δεν είχαν σχέσεις με Αμερικανούς που ήταν αξιόλογοι, ας πούμε, σαν προσωπικότητες. Ναι. Το απέφευγαν, δεν αισθανόντουσαν άνετα.
1: Ναι.
0: Τώρα βέβαια έχει αλλάξει και οι νέες γενιές είναι παντού και χαίρομαι που μαθαίνω τα νέα.
1: Μάλιστα. Συγκλονιστικές οι εμπειρίες που μας μεταφέρεις.
0: Είναι πάρα πολλές. Εγώ σας είπα κάποιες ενδεικτικά για να καταλάβετε το.
1: Πολύ δυνατές.
0: Ναι.
1: Πολύ δυνατές. Δώσε μας άλλη μια εικόνα από το Παρίσι, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Από τους ανθρώπους που συνεργάστηκες, από το μέρος, τη γειτονιά που περπάτησες.
0: Α, ναι. Ήμουν λοιπόν στο Παρίσι και εκεί έμενα σε γαλλικό περιβάλλον. Mm-hmm. Γιατί αυτό ήταν για μένα απαραίτητο. Πάντοτε όταν πήγαινα στο εξωτερικό. Ήθελα να είμαι με ανθρώπους του τόπου.
1: Βέβαια.
0: Γιατί από αυτούς μαθαίνεις πράγματα που δεν θα μάθεις από κάποιους, ούτε από τους τουρίστες, ούτε τότε από τους οδηγούς που δεν υπήρχαν και οδηγοί τότε, όπως είναι σήμερα. Και ήταν ακριβώς στον ΕΡ, το θυμάμαι σαν τώρα, στους πρόποδες της Μονμάρτης. Οπότε με τα πόδια μπορούσα να πάω στη Σακκιέρα και οπουδήποτε και τα λοιπά. Όλη μέρα ήμουν εκεί στην αρχή. Και μετά βέβαια άρχισα τις επισκέψεις στο Λούβρο, που τότε υπήρχε το ευεργετικό μέτρο για τους φοιτητές, γιατί ακόμα δεν είχα πάρει το πτυχίο της νομικής, το κρατούσα για να το πάρω μετά το στρατό, mm-hmm, ώστε να έχω την άδεια
1: την αναβολή.
0: Όχι της αναβολής, την αναβολή την είχα.
1: Ναι.
0: Την άδεια την φοιτητική.
1: Α, Μάλιστα. Ναι.
0: Γιατί όταν έχεις ένα ή δύο μαθήματα, σου δίνουν άδειες επιπλέον. Σωστά. Ναι, και τα λοιπά. Και άρχισα να πηγαίνω στο Λούβρο. Και εφόσον είχα δωρεάν, του έδωσα να καταλάβει. Δηλαδή, για να μην σας πω ότι κάθε μέρα πήγαινε. Που τότε είχε τεράστιες ουρές από τη μία είσοδο που ήταν, γιατί δεν υπήρχε ούτε πυραμίδα, ούτε αυτά που έγιναν μετά. Ναι, και τα λοιπά. Και εκεί πραγματικά ήταν ένας τόπος για μένα τεράστιας μαθητείας και συγκίνησης φοβερής, διότι έβλεπα τα έργα αυτά που τα έβλεπα μαυρόασπρα σε κάποιες παλιές εγκυκλοπαίδειες και τα λοιπά, μέσα στη λάμψη τους και στη δύναμή τους. Και τότε για πρώτη φορά είδα τα έργα του Νταβίντσι, όχι μόνο την Τζοκόντα βέβαια που όλοι... ναι. Αλλά τα περίφημα αυτά που είναι η Παρθένος και η Αγία Άννα και όλα αυτά που με συγκίνησαν, και μετά από χρόνια έγραψα και μια συλλογή, το Σφουμάτο και Ξύφος, που ήταν για αυτά τα έργα, τα έργα δηλαδή του Λεωνάρντο που είδα στο Λούβρο όταν ήμουνα σε αυτή τη νεαρή ηλικία και που έκλαιγα. Δηλαδή όταν είδα πραγματικά το μεγάλο έργο αυτό που είναι ο Άγιος Ιωάννης, η Παρθένος και δεν κρατήθηκα, είπα τέτοιο πράγμα δεν μπορεί άνθρωπος να το πραγματικά να το συλλάβει ότι έχει γίνει από ανθρώπινο χέρι και από ανθρώπινο μυαλό βέβαια. Ναι.
1: Και σε ανήκει σε συγκίνηση.
0: Ναι. Γενικά το είχα αυτό το... μάλιστα ένας γιατρός κάποτε μου είπε ότι πρέπει να έχω ένα είδος μουσιολαγνίας. Σε αυτά τα με...
1: Α, σε συγκινούν ιδιαίτερα τα μουσεία, δηλαδή.
0: Ναι, όχι όλα τα μουσεία. Τα μουσεία που έχουν αυτή τη μεγάλη τέχνη. Διότι έχουμε και μουσεία τα οποία έχουν τα σκουπίδια των σκουπιδιών και τα οποία λέγονται μουσεία.
1: Απλά.
0: Ναι. Τώρα ποιες μουσείς είναι αυτές που ασχολούνται με αυτά. Σουστλάκα κάνω. Αλλά είναι και αυτό μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε μέσα στα πρότυπα της σύγχρονης εποχής. Ναι.
1: Κώστα, δυστυχώς έχουμε πολύ λίγο χρόνο ακόμα.
0: Ναι.
1: Μάλλον θα έχουμε τη δυνατότητα για δύο ακόμη ερωτήσεις. Και επειδή έχω αρκετές ενότητες που παραλείπουμε, θέλω ερώτηση επιλογής πρώτη-τελευταία. Πάντοτε με ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες σχέσεις.
0: Ναι.
1: Είναι ένα κομμάτι που με αγγίζει βαθύτατα. Και αν λες εσύ αυτό για την μουσιολαγνία, δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχος όρος για τις ανθρώπινες σχέσεις που μπορεί να με συγκινήσουν βαθύτατα. Εσύ θεωρείς, Κώστα, από την εμπειρία σου και από τη ζωή σου, ότι τελικά υπάρχουν διαχρονικοί φίλοι, ή είναι και αυτό ένα τέχνασμα του Hollywood, να το πω έτσι. Είναι, είναι μια όμορφη ανθρώπινη επιθυμία, είναι μια πραγματικότητα, γιατί όλοι ξέρουμε τη σκληρή πραγματικότητα του κάθε μέρα, του βιοπορισμού, τη σύγκρουση φερόντων, όλα αυτά που μας περιέγραψες. Υπάρχει τελικά αυτό, ή είναι και αυτό θέμα τύχης?
0: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα ενστίκτου και επιλογής. Υπάρχει. Οι διαχρονικοί φίλοι υπάρχουν. Βέβαια.
1: Αυτό είναι αισιόδοξο που μας λες.
0: Ναι, αυτό είναι αισιόδοξο. Αλλά το να είσαι διαχρονικός φίλος δεν σημαίνει κάτι πέραν και αυτού που λέμε. Δηλαδή είναι μια δυνατότητα. Δεν ξέρω αν αυτή η δυνατότητα είναι πάντα ευεργετική. Μπορεί να είναι και τυραννική. Με την έννοια το να μην μπορείς να απαλλαγείς από ένα φίλο. Να τον αγαπάς τόσο που να τον λυπάσαι. Να θέλεις να τον βοηθήσεις και να μην μπορείς. Και να είναι διαχρονικός φίλος. Το ερώτημα θα ήταν ίσως πιο... εάν μια ζωντανή ωραία φιλία μπορεί να κρατήσει για πάντα. Ναι. Σαν αίσθηση και ανάμνηση, ναι. Σαν πραγματικότητα δεν είναι πάντα εφικτό. Είναι πολύ δύσκολο, πιστεύω. Όμως είναι τόσο ωραίο όταν έχει υπάρξει πραγματική φιλία μεταξύ δύο ανθρώπων, γιατί εγώ πάντα στη φιλία επένδυα και από ανάγκη. Διότι από τη στιγμή που από αρχική επιλογή ήμουν εναντίον της οικογένειας και όχι μόνο για τη μαξιστική θεμελίωση των θεμάτων αυτών από το μόνο μου βιβλίο. Τώρα πάλι χαριτολογώ. Ναι. Η μόνη μου επιλογή σαν ανθρώπινη σχέση και δοσήματος με όλη την έννοια της λέξεως ήταν η φιλία. Άρα πάντα θεωρούσα ύψιστο το θεσμό, ας πούμε σε εισαγωγικά τη λέξη, των φίλων. Και όταν έχεις βιώσει ωραίες καταστάσεις μαζί με κάποιον άλλον που είναι φίλος σου, νομίζω ότι είναι τροφή για πάντα. Με αυτή την έννοια η διαχρονικότητα υπάρχει. Τώρα Μια διαχρονική φιλία μπορεί να διακοπεί, όπως καταλαβαίνεις, από άπειρους λόγους. Όπως είναι ο θάνατος, όπως είναι η απομάκρυνση.
1: Μήπως τελικά οι άνθρωποι σχέσεις δεν είναι θέμα χρόνου, αλλά είναι θέμα έντασης.
0: Βεβαίως. Είναι έντασης και βίωσης καθολοκληρίαν. Το θέμα είναι πόσο κάθε άνθρωπος μπορεί να αποβάλει αυτά που τον κρατάνε και τα οποία είναι τεχνητά τα περισσότερα, είναι υποβολημιαία, για να μπορεί ο εαυτός του ο ίδιος να έρθει σε επαφή με κάποιον άλλον άνθρωπο. Γιατί είναι πραγματικά μια ύψιστη στιγμή και μια ύψιστη ανθρώπινη δυνατότητα αυτή. Και όλοι μας κατά βάθος το θέλουμε.
1: Και το έχουμε ανάγκη.
0: Βεβαίως.
1: Και το έχουμε ανάγκη.
0: Γιατί είναι πολύ ευεργετικό και σου δίνει ελπίδα να συνεχίσεις.
1: Τώρα αφήνουμε... έτσι έχεις έναν υπέροχο τρόπο να εκφράζεσαι και να μας περιηγείς τα θέματα που καταπιανόμαστε. Αφήνουμε το μικρόφωνο σε σένα, αγαπητέ Κώστα, προκειμένου να μας ενημερώσεις για τον Αύγουστο που είναι μπροστά, για τις δράσεις σου, για αυτά που θέλεις να επικοινωνήσεις και ενδεχομένως και για ένα δικό σου μήνυμα, αν θέλεις να συμμεραστήσεις με τις ακροάτρες και τους ακροατές μας.
0: Ναι, φέτος τον Αύγουστο, όπως κάθε Αύγουστο, ανοίγει και πάλι η Πινακοθήκη Βίλα Ροδόπη που έχω ιδρύσει από το 2000, αλλά ουσιαστικά άρχισε να λειτουργεί κανονικά από το 2001 με πλήρες εκθεσιακό πρόγραμμα, με μία ατομική έκθεση που θα έχω έργα από αυτή την συνολική δουλειά μου, δηλαδή θα είναι κατά κάποιο τρόπο μία ενδεικτικά αναδρομικού χαρακτήρα έκθεση. Στη μία αίθουσα θα υπάρχουν πρόσφατα έργα, δηλαδή της τελευταίας πενταετίας στην ουσία, με μορφές που διαγράφονται ελλειπτικά στο χώρο. Στην άλλη αίθουσα θα είναι νεφελογραφίες, κάποιες χαρακτηριστικές που έχω κρατήσει στην προσωπική μου συλλογή από τις τρεις δεκαετίες βέβαια που ασχολήθηκα με το θέμα των νεφελωμάτων. Και στην άλλη αίθουσα που είναι το Byron's Room, που είμαι πολύ περήφανος που το έχω και που έχει μάλιστα και διεθνή απήχηση και προβολή κατά καιρούς, είναι έργα γνωστών και νέων καλλιτεχνών που έχουν ασχοληθεί με τη ζωή, τη μορφή και το έργο του Byron. Και έτσι υπάρχει μια ποικιλία και τεχνικών και εκθεμάτων και ντοκουμέντων σχετικά με τη μορφή του μεγάλου αυτού Φιλέλληνα, που επίσης έχει χαράξει μέσα μου από την αρή μου ηλικία ένα καλακύθρας που καταγόταν που είχε γεννηθεί η μάνα μου, και τον πρώτον επισκέψει όνομα από πολύ μικρός στο βράχο του Βύρωνα. Ήταν η αφορμή για να πολλές φορές να ταυτιστώ με τη βυρωνική μορφή σε πολλούς τρόπους και με πολλές μεθόδους, ακόμα και σε performance, γιατί τον θεωρώ πράγματι ένα τεράστιο φαινόμενο, όχι μόνο σαν ένα πολύ μεγάλο ρομαντικό ποιητή που ενέπνευσε όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες της Ευρώπης της εποχής του, αλλά και για την γενικότερη συμβολή του στην δική μας την απελευθέρωση από τους Τούρκους και την δημιουργία του ελληνικού κράτους, και γενικά σαν προσωπικότητα που ο προσωπικός του βίος για την εποχή του ήταν πολύ πέραν των δεδομένων και των κρατούντων θεμάτων για όλη την προσωπικότητα ενός ανθρώπου και ειδικά ενός μεγάλου δημιουργού όπως ήταν αυτός.
1: Μάλιστα. Ήδη εδώ μου έχει βγάλει ο σταθμός ότι είμαστε στα όρια της εκπομπής μας. Έχουμε ακόμα 2,5 λεπτά πριν πέσει το διαφημιστικό πακέτο.
0: Για το μήνυμα.
1: Αν Κώστα θέλεις να πεις κάτι, πρέπει να το... Έχεις να μοιραστείς κάτι μαζί μας.
0: Ναι. Απλώς θέλω να πω, γιατί τώρα μου έρχεται το. Πώς να το πούμε, το εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Όλοι μας έχουμε δικαίωμα να μετέχουμε στο αγαθό των τεχνών. Απλώς η συμμετοχή αυτή θα πρέπει να γίνεται μετά από αρκετή επιλογή, σύγκριση και κρίση. Οι τέχνες, όπως και τα γράμματα, είναι τα δεδομένα και τα εργαλεία και τα πραγματικά ο πλούτος της ανθρώπινης δημιουργίας και προσφοράς. Και σε αυτά πρέπει να μετέχουμε πάντα με το νου μας ανοιχτό. Γιατί έτσι μπορούμε να βελτιωθούμε και οι ίδιοι και να φτάσουμε σε αυτό που λέμε σε μια αισθητική ζωή. Γιατί όλα έχουν αξία όταν γίνονται ζωή. Και όσο είναι ζωή. Όλα τα άλλα, τα μετά και τα μετά, είναι τελείως, κατά τη γνώμη μου, από προσανατολιστικά και οδηγούν τον άνθρωπο σε μια νοθρότητα. Εάν τα σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι δυναμικός και να προσπαθεί να μένει άνθρωπος όσο ζει.
1: Με αυτό το φιλοσοφικό, θα λέγαμε, και κοινωνικό μήνυμα, λοιπόν, ολοκληρώνεται η συζήτησή μας στο στούντιο του Ινκεφαλονιά με τον Κώστα Ευαγγελάτο. Μια συνάντηση που δεν ήταν μόνο μια συζήτηση για τη ζωγραφική, την ποιήση, την εικαστική δημιουργία, αλλά ήταν ένα ταξίδι, θα λέγαμε, ένα ταξίδι στη μνήμη, στις εικόνες που μας διαμορφώνουν, στους ανθρώπους που συναντάμε, στα όνειρα που συνεχίζουν να μας οδηγούν, ακόμα και όταν έχουμε διανύσει μια μεγάλη και σπουδαία διαδρομή. Ο Κώστας Ευαγγελάτος μας θύμισε σήμερα πως η τέχνη δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε σε ένα τοίχο ή που διαβάζουμε σε μια σελίδα. Είναι ένας τρόπος να κοιτάζεις τον κόσμο, να αφουγκράζεσαι τον άνθρωπο και να αφήνεις πίσω σου κάτι που αντέχει στον χρόνο. Κώστα, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ ευχαριστώ πραγματικά εκβαθέων για την όλη αυτή η ωραία συζήτηση που βγήκε τόσο αυθόρμητα και που πιστεύω ότι κάτι θα αποδώσει.
1: Εγώ προσωπικά το χάρηκα πάρα πολύ και γι' αυτό έχω την πεποίθηση ότι βγήκε κάτι καλό και χρήσιμο στους ανθρώπους που μας άκουσαν. Ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία. Πάντοτε είναι ευχάριστη εμπειρία να συζητάς μαζί σου. Θέλω να σε ευχαριστώ θερμά, λοιπόν, και για την παρουσία σου και για τη σκέψη σου, τις αναμνήσεις που μοιράστηκες μαζί μας, τις αλήθειες που κατέθεσες. Πραγματικά τιμή και χαρά μας να σε έχουμε κοντά μας και ελπίζω κάποτε να το επαναλάβουμε ξανά, ας μην χρειαστεί 5 χρόνια να περάσουν πάλι. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση αυτή που είχαμε. Ευχαριστούμε φυσικά και όλους εσάς που ήσταν και σήμερα μαζί μας, όπως κάθε Σάββατο. Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε για μια ακόμη φορά μαζί μας στα RGNA. Να θυμάστε πως η τέχνη δεν αλλάζει μόνο τους χώρους που ίσως τη φιλοξενούν, αλλάζει και τους ανθρώπους όταν όμως τις επιτρέπουν να τους αγγίξει. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να φροντίζετε τον εαυτό σας, να αναζητάτε την ομορφιά στις μικρές στιγμές της καθημερινότητας και να μην σταματάτε να ακούτε τις ιστορίες των ανθρώπων, γιατί πολλές φορές εκεί κρύβεται η πιο αυθεντική μορφή τέχνης. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.

θάλασσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουλειάς. Άιντε θύμα,

ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Η ώρα στο νυν κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

φυλακή είναι το μυαλό. Το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω. Που χάθηκες πριν έρθω να σε βρω.

μου λαϊκή. Φρουρή και απόδραση, λάθη εκεί. Πλάι στο σώστο και διάλεξες και

0: 99,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Η Κεφαλονιά, 89,2.

τη μισόμαθε κι όλα τα ξέρει. Κι από προσπάπου

0: ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Χαράματα στους δρόμους τριγυρίζεις, χαράζεις και το δέρμα που φοράς. Μόνη φωτιά

πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 9 9 9.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

Δημοτική συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: In Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

της βροχής. Εκείνο, πώς το λέγανε, να δεις. Ποιος

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

σκορπίσες ξανά στους πεντανεμούς. Μια φορά ακόμα με εκδικήσε. Να είσαι εδώ κι όμως να μην είσαι. Και ενώ πως δεν θα φύγεις προσποιήσε να.

0: Με σκόρπισες ξανά στους πέντε ανέμους. Τα χρόνια μου μαζί τους να ξοδεύω.
1: Αγκάλιασα κι εγώ τους πέντε ανέμους. Και από ό,τι σε θυμίζει